0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική. Και εγώ.

0: το βιογραφικό σου.
1: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Περισσότερη μουσική.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
4: Η επιτυχία του σήμερα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer Throwback επιτυχίες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Mappe Show.
2: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
3: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
4: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
2: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Mappe Show δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
2: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
2: Βασιλική, πάτο το.
7: Γέλιο από το ξημέρωμα!
8: Ραδιομαραθώνιος!
9: Ωχ, Παναγία
10: μου! Ο Γιαννάκης!
11: Γουδί!
12: Ο Παπαμάπας!
2: Όπα, όπα, παιδιά, αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
10: Ρε τον Κουσουλό!
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
13: Αρχαία πνεύματα του Mappe.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, χειρότεροι από ποτέ, 6 και 17. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ, πολύ καλά. Και τα δύο, τα δύο τέταρτα, το 50% της εκπομπής, αβάζω και τη Βασιλική μέσα. Γιατί χωρίς τη Βασιλική δεν μπορούμε να βγούμε στον αέρα.
1: Εντάξει, και 5 ήμασταν εδώ από ό,τι είδα όλοι, ρε παιδί μου.
2: Είδες εσύ ότι και 5 ήμασταν εδώ.
0: Τι ρολόι έχεις.
1: Και εγώ και 5 μπήκα μέσα, σας είδα εδώ. Ήρθαν και ένα στο γραφείο.
0: Αυτό το φοβερό.
1: Στο πάρκινγκ.
0: Αυτό, έχεις ένα τρομερό gap, ένα τρομερό κενό ανάμεσα στην ώρα που παρκάρεις και στην ώρα που ανεβαίνεις στο στούντιο. Έχεις ένα δεκάλεπτο διαφορά.
2: Παίρνεις λίγο το χρόνο σου.
0: Ναι, τι κάνεις δεκάλεπτα.
1: Απλά κοίταξε το κινητό και έλεγε και 6 και λέω εντάξει είμαστε. Γιατί βάζω, δεν άκουσα το ηχητικό.
0: Ναι.
1: Λέω κομπλέ είμαστε. Έψαξε λίγο τη γάτα, κάτω να τη ταΐσω τώρα.
0: Με αυτό σου λέω. Ναι,
1: έλα 2-3 λεπτά υπόθεση.
0: Δεν είναι 3 λεπτά. Εδώ ανέβηκες, ήσουν και 14. Και τώρα έχουμε και 18. Άρα αν έχει έρθει από και 6, κοίτα τώρα κάθομαι, τι κάθομαι και σου εξηγώ.
1: Πώς περνάει ο χρόνος.
0: Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, εκπομπή που δεν έχει καλέτα. Καθόμαστε και μετράμε τα λεπτά που χαραμίζει ο Θανάσης Πασάς. Καλημέρα σας λοιπόν, εδώ είμαστε με την Κατερίνα Μπούκα που έχει βάλει τα γυαλιά στην υπόλοιπη ομάδα. Βέβαια θεωρώ ότι μας υπονομεύει. Δηλαδή νιώθω ότι κάπως για να φανεί εκείνη ότι είναι γυαλί, ότι είναι καθαρή, ότι είναι άμεμπτη, κάπως χαντακώνει την υπόλοιπη ομάδα και τους συνεργάτες της.
2: Έτσι ξύπνησε σήμερα με αυτή τη διάθεση.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως το αποτέλεσμα μετράει και το αποτέλεσμα είναι ότι η Κατερίνα Μπούκα φαίνεται τύπος και υπογραμμός. Η πιο φιλότιμη της ομάδας.
2: Κυρία.
0: Κυρία.
1: Εγώ νομίζω θα ανακοινώνεις ότι έφαγε την εκπομπή της Ντορέτα.
0: Όχι, όχι.
1: Σιγά σιγά έρχεται.
2: Τι έλεγε μια όμως. Μικρή Κοίταξε. Αναπλήρωση έκανε Ντορέτα, ήταν στο Λος Άντζελες. Είχε ναι. πάει στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.
1: Βραβεύτηκαν τα παιδιά.
0: Το 20ο κατά σειρά. Mm-hmm. Είδα Φυσικά. Τον. Πώς λέγεται αυτός ο Αλαφούζος.
1: Ο Σοκράτης Αλαφούζος με συγκίνησε, φίλε, και σε συνδυασμό με.
0: Ηθοποιός έχει συμμετάσχει και στη Λάμψη για τους boomers, για τη δική μου τη γενιά. Ο οποίος είναι εδώ και 10 χρόνια στο Λος Άντζελες και μάλιστα λέει ξεκίνησε, είχε πάει ως καλεσμένος σε αυτό το φεστιβάλ και έτσι. Έμεινε.
1: Ναι, ο ωραίος γαλανομάτης, έτσι τον λέγανε.
0: Πολύ τα μάτια του βαθιά γαλάζια.
2: Ναι, πολύ, ναι. Αυτό το... πολύ χαρακτηριστικά.
1: Πολύ χανόσουνα. Τέλος πάντων, σε συνδυασμό με 2-3 παιδιά από τις Πανελλήνιες, με έκανε τρομοκρατηθώ λίγο για άλλη μια φορά.
0: Γιατί?
1: Αυτά που είπε. Στεναχωριέμαι για την πατρίδα μου, όσο και να μην φαίνομαι ότι είμαι πατριώτης τελικά. Στο τέλος της ημέρας στεναχωριέμαι για το πώς έχει καταντήσει η χώρα.
2: Πες μας τι είπε έτσι λίγο.
1: Είπε ότι δεν πίστευα ποτέ ότι στην ηλικία που είμαι ότι θα έφευγα και θα πετύχω. Είχε να καταφέρω τόσα πράγματα που δεν κατάφερα ποτέ στην Ελλάδα. Και τι έχει καταφέρει ο άνθρωπος? Να είναι σε 1-2 πανεπιστήμια καθηγητής, να ανεβάσει 2 θεατρικές παραστάσεις, να συμμετέχει σε 2 σειρές και να καταφέρει το παιδί του να το σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Σαντιέγκο. Και μάλλον να έχει μια αξιοπρεπές, όπως είπε, ζωή.
0: Αξιοπρεπή
1: τα τελευταία 20-10 χρόνια.
0: 10
1: χρόνια που είναι στο Λος Άντζελες.
0: Βέβαια έφυγε στον καιρό της κρίσης. Έφυγε δηλαδή. Διευκρινίζει ότι έφυγα από ανάγκη. Και
1: από αξιοπρέπεια, είπε, έφυγα.
0: Ναι, από για ανάγκη να... με την έννοια ότι η χώρα μου είχε αντιμετώπιζε αυτή την κατάσταση και δεν μπορούσα πια να μπορέσω να τα φέρω βόλτα. Μάλιστα, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber είναι αυτή η οδηγία που έχω δώσει από την αρχή να κάνουμε πλάκα εμείς εδώ. Έτσι και ξεκινάμε έτσι με τα ωραία τα πράγματα τα οποία μας κάνουν να νιώθουμε καλά. Θα μου πεις, υπάρχουν πράγματα για τα οποία να γελάσουμε. Καλημέρα, Βασίλη.
3: Πάλι πάνω στην πλάκα, σας τσάκωσα.
0: Στην πλάκα πάνω που γελάγαμε πολύ.
1: Κοίτα η Ελλάδα που έρχεται όμως. Τέλειο.
3: Είμαι η Ελλάδα που έρχεται.
0: Ήρθε η Ελλάδα. Λοιπόν,
3: εγώ είμαι.
0: Ο Βασίλης που εκπροσωπεί, αντιπροσωπεύει την Ελλάδα που ήρθε, μόλις έκατσε. Λέγαμε για την Κατερίνα που πήγε να τη σκαπουλάρει ότι πατάει επί πτωμάτων για να μπορέσει να ξεχωρίσει επί της ομάδας και μάλλον τα καταφέρνει.
3: Έγινε τέτοια. Μπράβο!
2: Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση και που πάντα πίστευε σε μένα.
3: Το έχεις, το έχεις.
0: Εκεί είπε ο Θανάσης ότι πάει να φάει την θέση της Ντορέτας και δεν μ' άφησε να συμπληρώσω ότι τι κάνει, ξεκλέβει γιατί έχει καταλάβει ότι εδώ δεν κάνουμε ραδιόφωνο. Εδώ είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τα όν δεν έχουν αρχή, δεν έχουν μέση, δεν έχουν τέλος. Είναι 30 λεπτά, 35 λεπτά, δεν μπασάρουμε κομμάτια. Αναφορές τις κάνουμε όλες μαζί για να προλάβουμε. Γενικότερα είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κάτι που δεν το λέμε, ισχύει. Οι κακομύριδες, όπως λέει και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο καλός συνάδελφος. Καλημέρα, Γρηγόρη. Λοιπόν, τι κάνει λοιπόν η Κατερίνα? Mm-hmm. Ξεκλέβει από ευκαιρίες σαν αυτήν τη χθεσινή που έκανε την εκπομπή της Ντορέτας.
2: Μπράβο.
0: Για να μάθει κανονικά ραδιόφωνο. Γιατί σου λέει με αυτούς που έχω μπλέξει θα φύγω.
3: Αύριο μεθαύριο.
0: Ναι. Δεν θα μπορώ να πάω στον Galaxy, ας πούμε, ή στον Nitro τώρα που.
4: Στο Κόσμος.
0: Ναι, στο Κόσμος.
1: Στο κόκκινο θέλει.
0: Στο κόκκινο. Στο κόκκινο. Όχι, υπάρχει, ρε. Το κόκκινο.
2: Υπάρχει.
3: Νομίζω
2: υπάρχει.
3: Ναι, πάντα, πάντα.
0: Ωραία, ωραία. Ναι, και να πω ρε παιδί μου, ξέρω ραδιόφωνο. Θα μου, πει, θα μου πούνε πού ήσουν. Ήμουνα στο My Radio. Άρα ξέρεις. Ναι, αλλά σε ποια εκπομπή. Στο Μαβεσό. Μα αυτοί δεν κάνουν ραδιόφωνο.
3: Άρα δεν ξέρεις.
0: Καταλάβατε.
2: Mm. Οπότε είναι... τώρα έκανα τις αναφορές μου, το χρόνο μου συγκεκριμένα, πυκνός λόγος.
3: Πώς ήτανε, πώς ένιωσες.
0: Πυκνός λόγος ακούω.
2: Πυκνός λόγος. Έπρεπε να τελειώσω γρήγορα, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσα να το.
3: Χτένιζες τις φράσεις σου.
2: Τις χτένιζα.
0: Άκουγες τον εαυτό σου όπως σου λέω να κάνεις τα ακουστικά όταν κάθεσαι και ξύνεται την κοιλιά του πασά, παίζεις με το κινητό, βύχεται, γκρέβεστε.
2: Ακόμα, ακόμα.
0: Στο Μάπεσο τα ακούτε, δεν τα ακούτε τα ακουστικά σας. Όταν είσαι μόνη σου όμως τα ακούς.
2: Τα ακούω ρε παιδί μου, αλλά όχι όσο θα ήθελα ακόμη για να είμαι απολύτως ειλικρινής.
0: Λοιπόν,
2: λίγο στρεσάρομαι.
0: Μπράβο.
2: Πάντως είμαι καινούρια.
1: Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι μόλις μπήκε ο Βλάχος, είπε: είδες, wow, οι δύο κολλητοί. Άρα, μόλις κάνει καριέρα, να πιω σαν ο Παύλος Σταματόπουλος. Τον βρήκαμε. Δεύτερον.
0: Αυτό όμως προϋποθέτει ότι η Κατερίνα θα είναι εσύ Χριστίδου.
1: Σίγουρα θα γίνει. Δεύτερον.
2: Άνετα.
1: Εμένα που την έχω υποστηρίξει σε τόσα θέμα στην αρχή. Να, σιγά σιγά. Πάει, γίνομαι ο boomer, σιγά, γίνομαι ο cameraman, σιγά σιγά.
0: Ναι, αλλά την έχει ρουφιανεύσει σαν τόσο.
1: Για πλάκα το.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό που σου δώσε την ευκαιρία, μωρή.
0: Καλά.
1: Σου δώσε το νερό. Το νερό, τίποτα, σαν άλλο Χριστό στο Σταυρό να πιει.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ.
1: Τον πετάς, τον πετάς.
0: Ενώ σε πήγα κόντρα, θα παραδεχτώ και θα πω ότι ουδής ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος, Θανάση.
1: Έτσι είναι, Δημήτρη μου. Δεν πειράζει.
0: Δηλαδή, πρόσεξε.
1: Είναι γενιά είναι αυτή.
0: Εγώ ξέρω ότι είσαι αντιδραστικός απέναντί μου, αλλά ξέρω ότι βαθιά μέσα σου με εκτιμάς και αναγνωρίζεις την ευκαιρία. Τότε είναι δούνε και λαβή αυτό. Ότι είσαι στην ομάδα. Ο Βασίλης.
3: Εγώ.
0: Δεν έχει εκφραστεί ποτέ.
3: Είμαι ανέκφραστος.
0: Ποτέ. Έχει κάνει ρε παιδί μου, θα μου πάρει ένα δώρο κάτι.
3: Ναι, με τη στάση του να το δείχνει.
0: Ναι, με τη στάση.
3: Με τον τρόπο μου.
0: Ένα ευχαριστώ δεν έχει πει όμως.
3: Εντάξει, είναι το ευχαριστώ.
0: Αλλά δεν είναι όμως και ο τύπος σου.
2: Δεν είσαι
0: ο τύπος που θα με πιάσει και θα μου πει θέλω να σου πω ευχαριστώ.
3: Α, δεν είναι ο τύπος.
0: Όχι.
2: Ο Θανάσης είναι γενικά εκφραστικός.
0: Ενώ η Μπούκα. Ηρέμησε, τη σειρά σου τώρα. Ενώ η Μπούκα τη θεωρώ αδίστακτη. Δηλαδή θεωρώ ότι νιώθει ότι τη το χρώσταγε η ζωή. Όχι εγώ. Μη σου πω κι εγώ.
2: Μου χρωστάει η ζωή το μαζί και το γιατί.
3: Μιλάς με άλλα ραδιόφωνα, μιλάς με άλλες εκπομπές.
0: Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, εδώ που δεν πολύ χωνευόμαστε. Τουλάχιστον όμως είναι ομολογημένο, δηλαδή το παραδεχόμαστε. Η Βασιλική Μπαρδάνη είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Ο Βασίλης Βλάχος είναι απέναντί μου, έτσι ντύμενος πολύ ωραία με αυτό το πλεκτό το κοντομάνικο, λίγο γκολφ.
3: Πολύ
0: λίγο
3: ωραίο.
0: Γκολφ.
3: Ναι.
1: Μου θυμίζει του λατινομαφιόζου του 70.
2: Αχ, ναι.
1: Σαν παίζει το Scarface.
0: Μπράβο, Πόλος Ερμάνος.
3: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Η Κατερίνα Μπούκα φυσικά άνοιξε τώρα πάλι το τζάκετ να δούμε τους ώμους και το στέρνο της.
3: Είναι ακόμη μια μέρα που έχει κάνει αυτό το στυλ, το πάνω ρε παιδί μου, το ιταλικό που θέλει τώρα.
2: Ναι, ναι.
3: Το Μόνικα Μπελούτσι με μπουστιέ. Κάνει αυτό.
0: Μα δεν έχει μπουστιέ.
3: Αυτό που έχει!
2: Ναι, παρόλα αυτά ρε παιδί μου.
0: Μα παρόλα αυτά τι μας δείχνεις.
2: Τι θα κάνω, του όμως μου δεν λες.
0: Έχεις ανοίξει το σινεμά και δεν παίζει ταινία.
2: Και τι
0: βλέπουμε,
2: θα κάνω, καλά.
0: Καθώς και βλέπω το πανί.
2: Θα κάθομαι εγώ με κλεισμένο το μπουφάν επειδή δεν έχω μπουστιέ.
0: Ρε παιδί μου, γιατί φοράς τυραντάκι και βαθύ ντεκολτέ αφού δεν έχεις στήθος.
2: Γιατί να μην το φορέσω.
0: Πλάκα τώρα, ήταν αγενές αυτό που είπα για πλάκα και είναι αυτό που μας ξεφεύγει καμιά φορά ο δημόσιος λόγος. Αλλά θα πω κάτι σοβαρό. Εχθές παίζαμε λοιπόν την κοπέλα από το My Style Rocks που την έγινε viral γιατί την, εκεί που είχε πάει να ψωνίσει της λέει μια κοπέλα, άλλη μια κοπέλα.
1: Α, η Κυπρία με λαχρινή.
0: Ναι, η οποία της λέει ρε παιδί μου πως είσαι έτσι σκελετός, είσαι εμετός. Σχολίασε τα κιλά της. Εγώ δεν την έχω δει την κοπέλα, καλύτερα κιόλας, γιατί δεν μ' αρέσει καθόλου να σχολιάζουμε την εμφάνιση κανενός. Είτε τον ξέρουμε είτε δεν τον ξέρουμε. Καθόλου, δημόσια ή ιδιωτικά. Δεν μ' αρέσει καθόλου να νιώθει κάποιος άβολα για αυτό που είναι. Γι' αυτό και με αφορμή αυτό που είπα τώρα στην Κατερίνα. Μετά παρακολουθούσα την. Τώρα συνειδητοποίησα ότι αυτό το είπα και χθες. Τέλος πάντων, το είπα σε άλλη ώρα. Την υπόθεση. Όχι, ξέρεις γιατί. Γιατί το είδα και στα social media ξανά.
3: Να ακούγονται.
0: Κάθεσε τώρα. Ναι. Και όλοι γύρω-γύρω λένε στην υπόθεση της Καλαμάτας. Δεν ξέραμε. Τη ζήλευε βέβαια. Έκανε σκηνές ζηλοτυπίας. Τώρα σήμερα διαβάζω. Δεν την άφηνε, λέει, να πάει χορό.
3: Καλέ, όταν τα παιδιά στο σχολείο δεν πήγαινε. Η μάνα τα πήγαινε ο ίδιος για να μην ξεπορτήσει.
0: Είχε, λέει, αποταθεί η γυναίκα σε έναν φορέα αρμόδιο για θέματα κακοποίησης γυναικών. Εκεί λοιπόν δεν ανακατευόταν το περιβάλλον. Είτε των γειτόνων είτε των φίλων. Γιατί σου λέει αυτά είναι οικογενειακά.
3: Πώς,
0: αλλά
3: πώς,
0: το να πάω στην άλλη και να ανακατευτώ στην εμφάνισή της και να πω πώς πάχυνες έτσι, πώς αδυνάτησες έτσι, είσαι εμετός. Αυτό το θάρρος το έχουμε. Το θάρρος να παρέμβουμε σε μια κακοποιητική κατάσταση και να σώσουμε έναν άνθρωπο από γυναικοκτονία, δεν το έχουμε. Περίεργο δεν είναι αυτή. Περίεργη αντίφαση είναι αυτή.
1: Συγγνώμη λίγο. Κανείς δεν άκουσε, λέει, την πολυκατοικία. Κανείς δεν άκουσε από την
0: απέναντι. Όχι, ήξερε, αλλά δεν ανακατευόταν.
1: Ναι, κανείς δεν άκουσε γύρω-γύρω και άκουσε, λέει, μια πολυκατοικία, λέει. Κάπου στη γειτονιά ακούσαν μια γυναίκα και ειδοποίησαν την αστυνομία. Δηλαδή αυτό είναι το ρομό.
3: Από πιο μακριά δηλαδή, άνθρωποι που ενδεχομένως δεν τους γνώριζαν, οπότε...
1: Λέει κάπου στη γειτονιά μια γυναίκα, λέει, ταλαιπωρείται, είχαν πει, λέει, στην αστυνομία.
0: Ζούμε σε αυτή τη χώρα.
3: Δεν ανακατευόμαστε πριν που ακούμε τις φωνές, μετά ανακατευόμαστε να πάμε μπροστά στις κάμερες να τα πούμε.
0: Να τα πούμε.
1: Βέβαια μπροστά στις κάμερες και στα social media, και αυτό είναι το πιο απογοητευτικό, έχουν βρεθεί πάρα πολλοί υποστηρικτές. Χωρίς να ξέρουν υπόθεση, χωρίς να ξέρουν τίποτα που λένε. Κάτι θα γίνει.
0: Ξέρεις γιατί. Το λέω τώρα γιατί.
1: Ντρέπομαι. 2 η ώρα το βράδυ που πήγαινε, λέει.
0: Όχι, όχι, γιατί είναι αυτό το. Ντρέπομαι που το λέω και να τριχιάζω. Κοιτάξτε. Είναι το φοβερό το. Αυτή τον έκανε. Ότι οι γυναίκες είναι ο σατανάς και κοίτα που τον έφτασε, του θόλωσε το μάτι με τη συμπεριφορά της.
3: Ναι.
0: Αυτό είναι, γιατί δεν το παραδεχόμαστε.
3: Ναι, αυτό,
0: ότι, θέμα ότι είναι αυτή. Δεν τη λέω καν παλιακή, γιατί δεν ξέρω αν είναι παλιακή.
3: Όχι, είναι παλιακή, είναι,
0: όχι, εννοώ,
3: είναι σύγχρονη, εννοώ... είναι διαχρονική.
0: Α, ναι.
3: Υπάρχει πάντα. Βλέπουμε, μόλις θα γίνει κάποιο τέτοιο περιστατικό, φουντώνουν τα σχόλια. Κρίμα στο παλικάρι, τον έφαγε. Που έχει πεθάνει άλλη, την έχει σκοτώσει.
0: Με 45
3: και κρίμα
0: μαχαιριές.
3: Στο παλικάρι, ναι, ναι, ναι. Που, ας πούμε, που τον έφτασε.
2: Μα γι' αυτό λέμε ότι είναι πλέον και πάρα πολύ σημαντικό να μην χρησιμοποιείται και αυτό ο όρο, το έγκλημα πάθου που λέμε.
0: Βέβαια,
2: δεν
0: βέβαια.
2: Έχει να κάνει καθόλου με πάθος, με έρωτα. Είναι καθαρά ακτιτικό και κακοποιητικό.
0: Ακριβώς.
2: Ναι.
0: Ότι και καλά του, ναι. Τον έφτασε σημείο να χάσει τη λογική του.
2: Ναι,
0: το
2: ναι,
0: πάθος
2: ναι.
0: Ή το όποιο πάθος.
1: Ζητήσαν τοξικολογικές για τα παιδιά. Γιατί λέει η αστυνομία, λέει, μάλλον σκέφτεται ότι τα υπνώτησε τα παιδιά. Δηλαδή πιο οργανωμένο έγκλημα δεν υπάρχει.
0: Ακούγα τον επικεφαλής που μπήκε στο διαμέρισμα και το πρώτο πράγμα, λέει, που είπε όταν μπήκε στο διπλανό δωμάτιο και είδε τα παιδιά κοιμούνται είναι να του πάρουν σφιγμό. Γιατί σου λέει μετά από όλο αυτό, πώς είναι εδώ να κοιμούνται τα παιδιά. Μήπως χτύπα ξύλο είναι νεκρά. Ευτυχώς όχι.
1: Θα βγει και αυτό σε 15 χρόνια δυστυχώς.
0: Ποιο?
1: Αυτό θα βγει σε 15
3: αυτός.
1: Χρόνια. Αυτή, ναι, ναι, ναι. Είναι η κοινωνία μας γενικά. Ναι. Και επειδή δεν πήγε στο Big Brother αυτός, δεν θα τον ξεχάσουν όλοι και θα συνεχίσει να κάνει
0: τώρα
1: τη ζωή του.
0: Τώρα που το είπε αυτό, ο Γιωτόπουλος λέει σε ένα ουζερίστη και σαριανή. Τρογόπινε.
3: Τι έφαγε?
0: Περισσότερη μουσική.

0: ρυθμός.
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αυτό μας έλειπε.
3: 17 χιλιόμετρα.
4: Είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου είναι αυτό.
2: 2.0 μόρι Ελλάδα.
4: 3 μη σου πω, μη βάλε και 4.
2: Καλά, 3 είναι σίγουρα.
5: Συγγνώμη, έχουμε σε αυτή την κυβέρνηση, την πάρα πολύ καλή κατά τα άλλα, άνθρωπο να πάει να το εγκαινιάσει κάνοντας ποδήλατο όπως τα είχαμε παλιά το Γιώργο.
4: Το Μητσοτάκι. Παιδιά, το Μητσοτάκι.
2: Το Γιώργο.
4: Μα κάνει ποδήλατο.
2: Ο Μητσοτάκι κάθε πρωί πηγαίνει λέει γυμναστήριο. Εσύ δεν μου το έχει πει, ρε Βασίλη. Ήξερε και πού εσύ.
5: Εγώ ξέρω, ναι. Πού δεν ξέρω τώρα αν ακόμα πηγαίνει, γιατί δεν τον έχω πετύχει ίδιες ώρες. Φαντάζομαι ότι θα πηγαίνει ακόμα, γιατί βλέπετε το σώμα
2: και θα δώσω ένα χειροκρότημα. Έλα, πες το.
4: Ο Παπανδρέου δεν είχε φάει τα μουρρέντε έξω από το Κάστρι με το ποδήλατο.
2: Ναι,
5: δεν καταλαβαίνω γιατί γελάμε τον άνθρωπο.
2: Όχι, θα γελάσουμε.
5: Το θυμάμαι,
2: μωρέ. Πασόκ θα γελάσω γιατί είχε πάει να βάλει, λέει, την. Του είχε βγει αλυσίδα και είχε πάει να τη βάλει εγκινήσει.
5: Ναι, ρε Τάνε, αλλά άμα το είχε πετύχει, ακόμα θα το λέγαμε.
2: Αυτό δεν γίνεται, ρε. Εντάξει τώρα, και εγώ
5: μία στο τόσο, μία.
2: Είναι και Πασόκ βαθύ να πούμε τώρα, στεναχωρία. Είναι αυτό, δηλαδή, εντάξει, είπαμε, το γονίδιο είναι το γονίδιο, αλλά πρέπει να του λείπει ένα χρωμόσωμα.
5: Άμα το είχε πετύχει όμω.
6: Μωρέ, μήπω το είχε ξανακάνει, ενώ.
5: Αποκλείεται.
2: Δεν γίνεται, κορίτσι μου, αυτό. Αν θυμάσαι το. Είχε ποτέ ποδήλατο.
6: Τώρα στην Κοπενχάγη. Δεν το
2: έλωσα. Θυμάστε πως βάζαμε ξανά την αλυσίδα. Ανάποδα το φέρναμε το ποδήλατο.
5: Και να μην το φέρναμε γιατί το είχαμε μάθει. Πάντως ερκινήσει και απάνω δεν γίνεται.
4: Γίνεται αλλά από αθλητές.
2: Δύο φοβερά περιστατικά παραπολιτικά που υπέπεζα στην αντίληψή μου και γέλαγα μοναχός μου. Είναι αυτό το θα πω το πιο πρόσφατο πρώτο. Έκανε φοβερή τρολιά ο Μασούταρος. Χειροκρότημα στο Γιάννη το Μασούτη, το φίλο μου. Ο οποίος είχαν μία. Θα σας πω και ακριβώς τι είχαν. Μία εκδήλωση τέλος πάντων και έβαλε στο ίδιο τραπέζι Ζωή Κωνσταντοπούλου, Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκο Ανδρουλάκη. Καλός ο Μασούτης τώρα.
5: Ήταν το τραπέζι των πολιτικών, όπως έχουμε το τραπέζι των φίλων.
2: Ναι, λοιπόν, το έχω μπροστά μου στην εκδήλωση της Μασούτης ΑΕ που πραγματοποιήθηκε απόψε, χθες. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά, το παρόν έδωσε και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής. Το τραπέζι όμως που έχω εδώ μπροστά μου, στην εκδήλωση λοιπόν κτλ. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, Κώστας Καραμαλής, κάτσε να σας πω και το τραπέζι. Λοιπόν, το πιο αξιοσημείωτο ενσταντανέ πάντως της βραδιάς ήταν η ταξιδεσία, καθώς ο Υπουργός Υγείας βρέθηκε να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος πρόσφατα κατέθεσε μήνυση και αγωγή εναντίον του.
6: Α, σωστά.
2: Θυμάστε?
6: Σωστά, ναι, τώρα έγινε.
2: Για το σκηνικό με το σπίτι που.
5: Ναι. Αλλά λοιπόν, άντε πες αυτό ρε παιδί μου, είναι και κάτι έτσι πιο φρέσκο.
2: Αλλά και την πρόεδρο Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την οποία έχουν πάμε πολλές φορές ανταλλάξει μύδρους. Αλλά νομίζω και έχουν κινηθεί δικαστικά.
5: Ό,τι μπορούν να το κάνουν το έχουν
4: κάνει. Ήρεμα ήταν, τα παιδιά ήρεμα ήταν.
2: Τι να κάνουν εκεί.
4: Δεν είπανε κουβέντα.
2: Είχαν πάει για.
4: Για το χωρικό.
2: Την επιχειρηματικότητα.
6: Να ήταν άραγε ονομαστική λίστα, είναι ήταν πώς κάνουν στην Κρήτη στους γάμους που έχουν ένα τραπέζι και λένε φίλοι γαμπρού. Και δεν λένε ποιοι είναι αυτοί
5: μωρέ,
6: οι φίλοι.
5: Τα έχουμε κόψει λίγο αυτά, γιατί και εμείς έτσι το κάναμε παλιά. Λέγαμε η οικογένεια της Κατερίνας και δεν ξέρουμε, η Κατερίνα θα έρθει με τον άντρα της, με τα 4 παιδιά και τα πεθερικά.
2: Πάντως τέτοιο sitting. Με AI, όχι με HI, πολύ δυνατό. Εγώ το έκανα, ξέρετε ότι έχω ξεκινήσει από δημόσιες σχέσεις. Τέτοιο
5: σύστημα.
6: Μάστα, έκανε τραπεζώματα τέτοια.
2: Ήταν ένα live του Σάκη που είχε κάνει, αν θυμάστε, στο σίνεμα. Το θυμάστε το σίνεμα. Το σίνεμα ήταν ένα κλαμπάκι που το είχαν ξεκινήσει η Ονειράμα. Είχαν κάνει μεγάλη θράψη εκεί.
4: Κάτι μου λέτε, αυτό με κίτρινα γράμματα δεν ήταν το σίνεμα. Νομίζω.
2: Ήταν στην Πειραιώς.
6: Πού ήταν αυτό, Πειραιώς.
2: Και κάνανε μεγάλο χαμό. Και έτσι βγήκε. Η Ονειράμα ξεκίνησαν από το Secret Concert με το Ρέμο.
4: Ναι,
2: που
4: ναι.
2: Κάνανε εκείνες τις διασκευές. Μετά πάνε στο σίνεμα και κάνουν μεγάλο χαμό. Ήταν η πρώτη φορά που σε μικρό χώρο είχε γίνει τόσο μεγάλο χαμό.
4: Κάτι μου λέει.
2: Επιστρέφει ο Σάκης από την Αμερική τότε και θέλει να κάνει του Αγίου Βαλεντίνου δύο εμφανίσεις στο σίνεμα. Τις κάνει. Και εκεί τέλος πάντων ήταν το που σας είχα πει ότι μου κλέσανε και το μικρόφωνο. Τέλος πάντων.
5: Ναι,
2: πάμε
5: ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και τότε έπρεπε να κάνω το σίτινγκ με Πέτρο Κωστόπουλο στα πολύ χάι του, επικεφαλής της ΣΥΜΑΚΟ, από πολιτικούς μέχρι. Ήταν εδώ και τα έκανα κόλλο. Γιατί δεν είχε πολλά καθίσματα. Έβαλα όπως τον έναν πάνω στον άλλον πατής με πατώσε, τα έκανα σκατά.
4: Έλα, πες ένα ωραίο combination που είχες φτιάξει. Δηλαδή τον Κωστόπουλο δίπλα σε ποιον τον είχες βάλει.
2: Έχεις δίκιο. Σε ποιον τον είχα βάλει τον Κωστόπουλο. Δεν θυμάμαι. Πάντως τα έχει κάνει η ηρόιδο.
5: Ναι,
2: δεν μπορεί.
5: Ναι,
2: τα έχω απεμπολίσει. Το δεύτερο λοιπόν παραπολιτικό που έχει πλάκα είναι ότι δεν σχολιάσαμε το στο χιλιοστό. Εντάξει, δεν έχει σημασία τα πολιτικά.
5: Εγώ δεν είδα γι' αυτό.
2: Παιδιά, έπαιρνε ο Γιούγκερ. Το άκου το ξέρω στο θαλάσσι.
4: Όχι, όχι.
2: Παρακάτω να δείτε.
5: Ναι.
2: Έπαιρνε, λέει, ισχυρίζεται στο ντοκιμαντέρ ο Καρλ Γιούγκερ.
5: Ο ίδιος το λέει.
2: Καρλ δεν λεγότανε. Καρλ.
4: Νομίζω.
2: Ναι, νομίζω. Τέλος πάντων, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, random στα τηλέφωνα τα σταθερά στα σπίτια,
5: ναι,
2: και έλεγε: γεια σας, είμαι ο Γιούγκερ.
5: Ναι.
2: Αν δεν με ξέρετε, είμαι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Ναι.
2: Η Κομισιόν.
4: Συγγνώμη,
2: ναι,
4: στα δικά μας τηλέφωνα.
2: Στα δικά μας. Και ρωτούσε: πώς περνάτε στην Ελλάδα, οικονομικά?
4: Δεν με είχε πάρει.
5: Εμάς μας είχε πάρει η Κριστίν Λαγκάρντ. Τη είπαμε: Κριστίν, τέλεια.
2: Παιδιά, λέει, αφού το καλύτερο το είπε ο Βουλάρης.
5: Αλήθεια, λες τώρα.
2: Ο Ευρωπαίος Φουσέκης. Έπαιρνε, ναι, λέει, και. Το, φίλοι, το είδα. Το είδα μετά.
5: Και hello, α πούμε.
2: Ναι.
5: Στα αγγλικά.
2: I am Carl Junger.
4: Ο Junger.
2: Μάλλον, μάλιστα, λέει, του έκανε και εντύπωση πώς οι Έλληνες μιλούσαν αγγλικά.
4: Λοιπόν, ο Junger όσο περνάει.
2: Ο Junger ο ίδιος, και μάλιστα όσοι δεν καταλαβαίνανε ποιος είναι, να σου το βρω που σου κάνω.
5: Το πιστεύω, ναι, ρε φίλε.
2: Αυτός λέει. Το είπε, παιδί μου, υπάρχει, το λέει.
4: Και μάλιστα μιλάει ο Junger.
2: Sorry. Όσοι δεν ξέρανε, λέει, ποιος είμαι ο Junger, τους έλεγα: είμαι η Ευρώπη. Είμαι η Κομισιόν. Είμαι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πείτε μου.
4: Και άλλοι καθόντουσαν και μιλάγανε.
2: Ναι, κάποιοι. Κάποιοι άλλοι δεν το πιστεύουν, το κλείνανε και τα λοιπά.
5: Εννοείται. Εγώ καλά, ειδικά τη σήμερα. Θα του λέγα: έλα, Γιούγκερ.
2: Παιδιά, φοβερό.
4: Όσο μιλάει ο Γιούγκερ, νομίζω λέει όλο και περισσότερες παπάντζες.
6: Τι στην έκανε, κρίση τώρα. Ήθελε να ρωτήσει πώς τα πάμε.
2: Ναι, ναι. Ήθελε να ρωτήσει πώς τα πάμε, γιατί έβλεπε, ρε παιδί μου, του έλεγε ο Τσίπρας. Μιλάμε τώρα, είμαστε στο επεισόδιο του. Δεν το είδα το επεισόδιο, έτσι.
5: Ναι.
2: Είμαστε στη φάση του δημοσιοφίσματος.
5: Α, οκ.
2: Οπότε μάλλον εκεί αυτό λέει.
5: Το καλοκαίρι.
2: Τώρα τι, για να διασταυρώσει αυτά που του έλεγε ο Τσίπρας.

0: Τίτι, ο Ρουφιάνος, ο ωραίος, ο Έλληνας.
1: Αυτό...
0: Που ξέρουμε ότι είναι ή ανιψιός, ναι, ή οτιδήποτε και πάει και ότι τα δίνει όλα.
1: Αυτό πάντως είναι κανονική δουλειά. Προσλαμβάνεσαι δηλαδή, είσαι κανονικά στο payroll και παίρνεις μισθό. Απλά δεν ξέρει κανείς ποιος είσαι. Δηλαδή, αν πάρουν εμένα από την Ελλάδα τα Hilton, ας πούμε, άμα με θέλετε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: θα με στείλουν εκτός Ελλάδας να τσεκάρω.
2: Θα σου άρεσε αυτή η δουλειά.
1: Θα πέθ... Καλά, θα τους πήγαινε όλους, ξέρεις.
2: Ναι, ναι, ναι, όπου ξερίζομαι. Ξεριζωμός πραγματικά. Οριζόντιες απολύσεις.
0: Θερισμός. Λοιπόν, αυτά 3 Ιουνίου λοιπόν. Πήγε το καλοκαιράκι, παιδιά. Έρχονται πάρα πολλά πράγματα που θα δείτε και τηλεοπτικά και πολιτικά. Δεν έχετε δει τίποτα ακόμη.
1: Άστε μας ήσυχους, ρε.
0: Θα είναι φλογερό καλοκαίρι.
1: Ωραία, φίλε.
0: Καταρχάς διαλύεται η αριστερά. Πάλι στα πολιτικά πέσαμε.
3: Καλά, εντάξει. Θα πάνε όλοι στο Τσίπρο, μόνο.
0: Ναι, αλλά
1: δεν τους θέλει όμως, λέγαμε και χθες. Σκεφτόμουν.
0: Αφενός δεν τους έχει ζητήσει. Αφενός δεν τους έχει ζητήσει και τους είπε, ρε παιδί μου κιόλας, ότι δεν θέλω καθόλου να είστε βουλευτές. Ελάτε όπως είστε. Γι' αυτό και Αχτσιόγλου την παραιτήθηκε τη βουλευτική ιδιότητα.
1: Τι κάνει ο κόσμος για τον Αλέξη.
0: Εγώ λέω όμως το εξής. Ωραία. Η νέα αριστερά, ναι, να κάτσει να εξετάσει κατά πόσο θέλει τα πάει καλά με τον Τσίπρα για να πάει στο κόμμα Τσίπρα. Σωστά.
1: Ωραία.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Όσοι η ΡΙΖΑ ή όσοι τέλος πάντων θέλουν, πρέπει να κάτσουν να εξετάσουν κατά πόσο θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να κάτσει να εξετάσει όπως και η νέα αριστερά κατά πόσο τα βρίσκει με τον ΣΥΡΙΖΑ με την νέα αριστερά. Καλά με τον Τσίπρα.
1: Νομίζω ότι
0: δηλαδή κάνω εγώ ένα κόμμα, ρε παιδί μου. Κάνω εγώ ένα κόμμα. Και λέει ο Θανάσης, κάτσε τώρα να σκεφτώ. Θέλω να πάω με τον Ουγγαρέζο. Ωραία. Εσύ λες, θέλω να πάω με τον Ουγγαρέζο. Λέγατε, θέλω να πάω με τον Ουγγαρέζο. Δεν πρέπει να σκεφτείτε. Θέλω να πάω όμως με τον Βασίλη και με τον Θανάση, να πει η Κατερίνα. Θέλει ο Θανάσης να πάει με τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Είναι όλες αυτές κοινές αλλά λίγο ξεχωριστές περιπτώσεις. Δηλαδή, η νέα αριστερά, αν θυμάστε, έφυγε. Ένας από τους λόγους που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν τότε ότι είχε φύγει ο Τσίπρας, ανέλαβε ο Κασελάκης, αλλού το πάτε εσείς, αλλού το πάμε εμείς. Δηλαδή, σαν να παρέμειναν κάπως σταθεροί.
0: Δεν θυμάσαι καλά. Θυμάσαι ότι η Αχτσιόγλου είχε πει στον Τσίπρα ότι πρέπει να παραιτηθεί από πρωθυπουργός για να αναλάβει αυτή.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον σύμφωνα με τα λεγόμενα,
1: ναι,
0: του Τσίπρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω ωστόσο, σαν γραμμή, ρε παιδί μου, που παραμένουμε κομματικά, αυτοί υποτίθεται το κράτησαν, τώρα μπορούν να ξανασυναντηθούν με τον Τσίπρα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ
1: δεν ξέρει ακριβώς που βρίσκεται, φαντάζομαι ότι θα μιλήσει με όποιον μιλάει.
0: Έχουν τώρα κοινό.
1: Δηλαδή, και μήπως κάνει αυτό που κάνει ο Γιούνκερ, να παίρνει τηλέφωνο οι ΣΥΡΙΖΕΙ.
0: Τους ΣΥΡΙΖΕΙΟΥ
1: ή random τηλέφωνα. Ναι, είστε ευχαριστημένοι να συνεργαστούμε με Τσίπρα.
0: Η τελευταία δημοσκόπηση του έδωσε στο 1%. Για ποιο να πάρουν, μπορεί να βρει ΣΥΡΙΖΕΙ.
1: Επειδή είναι λίγοι, πάρτε τους εκεί να συνεννοηθείτε τηλεφωνικά τι θέλετε να κάνετε. Μετά, έλα Δημήτρη.
0: Επιστρέψαμε σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Pulse που δημοσίευσε χθες, ναι, ο Sky. Παρεμπιπτόντως τα νούμερα είναι ίδια. Οι Φλιτζάνοι κάνουν ίδια νούμερα με την Κοσιόνη.
1: Okay.
0: Που σημαίνει, εντάξει, βέβαια,
1: το δελτίο, ας πούμε,
0: το κανάλι κερδίζει όμως. Γιατί δεν έπαιρνε τα ίδια λεφτά η Κοσιόνη που παίρνει η Φλιτζάνη.
1: Ορκίζεσαι.
0: Καλά, δεν ξέρω. Πάντως τώρα στο θέμα, το Πασόκ επέστρεψε τρίτο κόμμα, δεν είναι τέταρτο.
3: Θα πέσει και άλλο.
1: Θα το χειροκροτήσω. Μη σας πω τώρα και συγγνώμη, δεν θέλω να λέω τέτοια. Είμαι έτοιμος για πρώτη φορά στη ζωή μου να το ρίξω Πασοκάρα μόνο και μόνο για να καβαλήσει τη δεύτερη τη θέση. Σας το λέω ξεκάθαρα.
3: Δεν θα πλάσει ποτέ δεύτερη θέση.
1: Τι!
0: Πες αυτό που ήθελες να πεις,
3: λοιπόν,
0: και το Πασόκ κατά μέρος που έχεις και την άποψή σου για το Πασόκ.
3: Πιο έξω από τα αριστερά που τα παρατηρώ, θα σου πω.
1: Πιο έξω τώρα πάμε.
3: Θα σου πω η κέντρο αριστερά τι παιχνίδι έχει παίξει. Αν θέλετε, είναι δικιά μου ανάλυση.
1: Α, η κέντρο.
0: Είναι μεγάλη. Γιατί πρέπει να πάω σε break. Αν μπορείς να μου δώσεις τη short version.
3: Λοιπόν, άκου, η short version είναι ότι έβαλε τους αυτοφοράκηδες μπροστά πριν 4 χρόνια. Ο Τσίπρας λέει, θα βγείτε εσείς, θα μου πείτε φύγε Αλέξη και καλά. Φύγε Αλέξη
0: να κάνω το comeback.
3: Ναι, να ετοιμάσω τον comeback. Θα μείνετε εσείς, θα καθαρίσετε το οικόπεδο από πολλάκιδες, μάκιδες, τσάκιδες.
0: Θα τον πιείτε όμως.
3: Δεν πειράζει, θα τον πιείτε. Γιατί μετά.
0: Όπως είχε κάνει ο Τράκης στον Παναθηναϊκό.
3: Μπράβο, γιατί μετά.
0: Που είχε λείψει ένα χρόνο για να τον πιει ο Παναθηναϊκός και να γυρίσει με τα βαϊόν και κλάδων.
3: Και όταν θα ξαναγυρίσω, θα φανεί ποιου θα πάρω από κάτω μου, του συνεργάτε που θέλω, και όσοι μου πήγανε κόντερ θα έχουν φανεί πλέον σε 2 χρόνια ποιοι ήταν οι προδότε, και θα του πετάξουμε. Και έτσι η κεντροαριστερά θα μείνει με ένα πολύ μεγάλο δυνατό κόμμα και ένα δορυφόρο. Το δορυφόρο ακόμα δεν τον έχω εντοπίσει. Πάντω είναι αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι. Για μένα δεν θα μπουν βουλή. Θα μπει ο Τσίπρα, θα μπει η Καρισιανού, θα μπει το Πασόκ μετά και θα συνεργαστεί λογικά με τον Τσίπρα για να πετάξουν έξω την Καρισιανού και να βγουν κυβέρνηση.
1: Ποιοι θα συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ, παιδί μου, γιατί αυτό που λες δεν βγαίνουν τα κόμματα.
0: Άρα, όπως το λέει τώρα, είναι ναι. ο μεγάλος καυγάς μες στο Πασόκ. Βγήκε ο Δούκας και είπε ότι αν πάμε σε δεύτερες κάλπες θα συνεργαστούμε με τον
1: ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Δούκας να πάει στο δημαρχείο του.
3: Εδώ θα είμαστε, παιδιά, και
1: στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως.
0: Το Πασόκ τον βρίζει.
1: Στο Τζίπρα, συγγνώμη, δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με την Κωνσταντοπούλου. Φεύγει τώρα, που καταραίει κιόλας δημοσκοπικά. Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όπως είπες, απλώς θα πάρει όποιον.
0: Με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με τον Τζίπρα, ρε παιδιά, εγώ έκανα λάθος.
1: Ο Τζίπρας, λέω, με την Κωνσταντοπούλου δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας αριστερά με αριστερά. Με το ΣΥΡΙΖΑ

0: Δεν θα συνεργαστεί σαν κόμμα αυτό δεν που είπε ο Θανάσης θα κάνει. Θα πάρει αυτούς που θέλει, ναι, και δεν θα ασχοληθεί με κάτι άλλο. Και τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούσε με κάποιο άλλο κόμμα να κάνουν κολεγιά. Με το Πασόκ θα ήταν μια δυνατή συμμαχία. Δεν το βλέπω να γίνεται. Όχι. Μόνο με τεκλογικά ίσως το σκεφτούνε.
1: Ναι.
2: Παιδιά, και εγώ πιστεύω θα γίνω δορυφόρος του Ελλάς το Πασόκ.
0: Όχι δα.
2: Καλά, εδώ θα είμαστε.
0: Καταρχάς, για να μιλήσουμε για κόμμα δορυφόρων, είναι συγκεκριμένα τα ποσοστά. Αυτές οι ορολογίες στην πολιτική επιστήμη είναι συγκεκριμένες. Κόμμα δορυφόροι και κόμμα Supernova και αυτά έχουν συγκεκριμένα ποσοστά.
1: Η Ελλάς είναι.
0: Αν είναι, θέλω να σου πω, η Ελλάς με 20 και το Πασόκ με 13, δεν το λες δορυφόρο.
2: Εντάξει, δεν το λες δορυφόρο, αλλά θα γίνει μεγαλύτερο πλεσίνα.
0: Πρέπει να είναι, ας πούμε, με 4 το Πασόκ εκεί και να καταραίει κάθε τόσο να του παίρνει βουλευτή να το. Κατάλαβε.
1: Σαν σήμερα. Αφήστε το να γίνει, παιδιά. Το 1789, σαν σήμερα, ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο.
0: Καλά του κάνει.
1: Τα ξέρετε αυτά. Σαν σήμερα διακόψαμε διπλωματικές σχέσεις με Ρουμανία.
0: Καλά του κάναμε επίση.
1: 1906 ούτε Δράκουλες, τέλα μου, τίποτα.
0: Τι είχαν κάνει.
1: Έλατε. Εξαιτία τη αδιάλακτη τάση τη τελευταία, τη Ρουμανία δηλαδή, στο ζήτημα των κουτσοβλάχων.
0: Α, όχι.
2: Κουτσολέχια.
1: Διαβάστε, ρε παιδιά, λίγο να πούμε τι είναι αυτά όλα, να τα ξέρουμε.
0: Μου ακούγεται ότι είχαμε δίκιο σε κάθε περίπτωση.
1: Το 41 σαν σήμερα οι Ναζί, στο πλαίσιο των αντιπίνων που σας είχα πει και χθες, καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους του σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών.
2: Οι Γερμανοί αποκλείται να τα κάνουν αυτά, ήταν καλοί άνθρωποι.
1: Σαν σήμερα το 1961, έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο. Ενθουσιώδης υποδοχή. Και όμως η καθηγήτριά μου, η κυρία Ευθυμίου, η Μαρία Ευθυμίου, εξαιρετική ιστορικός.
3: Την είχες καθηγήτρια. Τι λες, ρε εσύ.
1: Είπε. Ως συμπέρασμα, και αν θέλετε ψάξτε το γιατί το είπε, γιατί εγώ δεν θυμάμαι και δεν θέλω να λέω κι άλλες ανακρίβειες, γιατί αρκετές παρούφες ακούνε τα ΜΑΠΕΣΟ, ακούγοντας ΜΑΠΕΣΟ, από όλους μας, όχι μόνο από ότι στην ιστορία της Ελλάδας αυτοί που πραγματικά μας έχουν φερθεί άσχημα δεν είναι οι Γερμανοί, είναι οι Ιταλοί. Τους οποίους μάλιστα, επειδή έχουμε το ούνα φάτσα ούνα ράτσα, θεωρούμε και ψηλό αδερφό λαό, αλλά τα μεγαλύτερα εγκλήματα, ας το πω, τα έχουμε υποστεί από τους Ιταλούς.
2: Καλέσα, σε εσάς το έλεγα. Στο χωριό μου, εμένα οι Ιταλοί το ρήμαξανε. Γερμανός δεν πάτησε ποτέ. Ήταν απέναντι που λέμε Πόρο Γαλατά, ναι, η Κομαντατούρ, και λέγανε όλο τον τόπο οι Ιταλοί και δίνανε αναφορά στους Γερμανούς. Δεν ασχολούνται δηλαδή οι Γερμανοί με εμάς. Το τι πιάτσικο κάνανε οι Ιταλοί κάθε μέρα. Κοτόπουλο ώρα δεν είχαν αφήσει στα μέθανα. Τα σφάζαν όλα. Πράγματα μπαίναν στα σπίτια.
1: Ναι, αλλά στο μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη ο Ιταλός ήταν Γαλλός και τα έφτιαξε με την πελαγία.
2: Καλά, εντάξει, χειρότερη.
3: Υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν.
1: Σε ευχαριστούμε. 1961, έργα του Θεόφιλου, λαϊκός ζωγράφος ο Θεόφιλος, εκτίθενται στο Λούβρο. Και την χάνουν μάλιστα ενθουσιώδους υποδοχής. Το 67 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το αλκοτέστ. Το 1967.
2: Πώς το
1: έκανε, με σουλήνες ήταν.
0: Ποιος ξέρει τώρα.
2: Με κάνα χαρτάκι χημικό για το pH. Μήπως.
0: Ήτανε άραγε αυτό με το τέλος πάντων στιγμιαίο όπως είναι
1: εκείνη
0: τώρα.
1: Εκείνη την ώρα, λες.
0: Είναι στο στέλνε μετά από τρεις μέρες, ας πούμε.
2: Σαν σήμερα. Τα ναρκοτέστ πότε θα μπουν στους δρόμους.
1: Ναρκοτέστ.
2: Ναι, το έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Ότι έρχεται.
1: Εδώ δεν έχουν τέθει σε λειτουργία. Εδώ δεν έχουν τέθει σε λειτουργία κάμερες. Ναρκοτέστ θα κάνουμε.
2: Ο αδερφός μου είναι σίγουρος ότι έχουν μπει σε λειτουργία, λέει, οι κάμερες.
1: Έχουν μπει, αλλά δεν καταγράφουν γιατί πρέπει. Δεν έχει σημασία. Και εγώ το πιστεύω ότι έχουν μπει. Πρέπει επίσημα, α πούμε, η κυβέρνηση από τώρα μετράμε. Κατάλαβε τι γίνεται.
2: Okay.
1: Ναι, αυτές είναι σε λειτουργία, εγώ πιστεύω. Αλλά εφόσον μας έχουν πει ότι είναι εκτός λειτουργίας, αυτό μετράει. Τι μας έχουν πει, όχι τι ισχύει.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Άμα λειτουργούν, γιατί είναι εκτός λειτουργίας. Δεν έχουν το σύστημα.
1: Πήγανε να τις λειτουργήσουν και κάτι κρασάρανε, κάτι κάνανε σκατά.
0: Και εγώ αυτό υποπτεύομαι. Δηλαδή δεν μπορεί να σου στείλει ένα πρόστιμο σήμερα και αύριο κάτι να παίξει το σύστημα, γιατί θα αμφισβητηθεί όλο.
1: Κατάλαβε.
2: Δεν θέλουμε 5 μου 3 το έχουν ακόμα.
0: Τελειώσε μέρα, 4.
1: Σαν σήμερα το 2001, λοιπόν, φεύγει από τη ζωή ο Άντωνι Κουίν. Μεξικάνο.
2: Μεξικάνο, νομίζω Βολιβιανός ή Χιλιανός.
1: Πάντως όχι. Μήπως δεν είναι Μεξικανό Ιταλός.
3: Τέλος πάντων. Μεξικανό Αμερικανός.
1: Έπαιξε τον Ζορμπά, τον Έλληνα.
2: Πολύ κακό συνεργάτης λέγανε πάντως.
1: Έλα ρε, ο Άντωνι Κουίν.
2: Από τους χειρότερους, λέει.
0: Ντίβα.
2: Ηθοποιούς, λέει, ένας συνεργαστής. Πολύ δύσκολος χαρακτήρας. Είχε και κάποιες πολύ μαύρες σελίδες της εποχής τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, αυτή η παραλία στη Ρόδο που λέγεται Άντωνι Κουίν.
2: Ναι, όντως. Υπάρχει.
1: Έχει σχέση με την ταινία εκεί,
2: νομίζω,
1: έγινε το.
2: Εκεί γύρισε να κάνει την εμβληματική σκηνή.
1: Στη Ρόδο έχει γίνει η ταινία.
2: Νομίζω και η Ρόδος ήταν και πολύ τουριστικό νησί.
0: Ήταν, βέβαια, και είναι, αλλά. Ναι, νόμιζα σε κάποιο πιο έτσι.
1: Τώρα μου ήρθε στο μυαλό.
3: Στα Χανιά, ρε παιδιά.
1: Στα Χανιά, ρε, στην
2: και στην παραλία. Μήπως πήγαινε εκεί σε αυτή την παραλία.
1: Παιδιά, Μάπε Σόου, δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύει κάτι που λέμε. Τα ξέρετε. Άμα θέλετε να ακούσετε κάτι που ισχύει, αλλάξτε σταθμό και ακούστε Γρηγόρη. Που δεν έχει έρθει.
0: Μήπως
1: ακόμη.
0: Είπανε...
1: Που δεν έχει έρθει ακόμη σε καμιά ώρα.
0: Μήπως, ναι. Μήπως είπαν ότι εδώ είναι Χανιά, αλλά είχαν πάει στη Ρόδο για τα γυρίσματα.
1: Έχει γίνει αυτό.
0: Τα κάνουν αυτά, εννοείται.
1: Καλά,
0: εδώ στην Αθήνα κάνουν τι παραλίε.
1: Τεχεράνη δεν κάνανε εδώ στην Αθήνα.
2: Ναι, βέβαια, έπαιξε ένα φίλο μου.
0: Και όλε οι ελληνικέ σειρέ που βλέπουμε, ξέρω εγώ, τύπου νησιά και τέτοια, οι παραλίε δεν κάνουν γυρίσματα στο νησί που θα πάνε. Για τα υπόλοιπα, γυρνάνε παραλία εδώ Αθήνα.
1: Τώρα πάντως που είπατε Ζορμπά, θυμήθηκα τον πιο αδύναμο κρίκο που έπαιξε η Ιωάννα Μαλέσκου και, δεν ήξερε, και τη ρωτάνε ποιος έγραψε τη μουσική του Ζορμπά και δεν ήξερε.
0: Ο φόβος μου μεγάλος είναι αυτός ότι θα πάμε σε κανένα.
1: Συγγνώμη, και σύμφωνα με ανεβεβαίωτες πληροφορίες που δίθηκαν στον αέρα, ο Θανάσης Πάτρας που ήταν δίπλα είπε: Είσαι σίγουρο δασκάλα. Αλλά αυτό κόπηκε στο μοντάζ. Δεν ξέρω αν έγινε.
2: Τέλος πάντων, έχει μπουκα να σου πει για την παραλία.
1: Κάτσε κάτι λίγο, Βασίλη.
0: Τι έλεγα.
1: Δεν σε διέκοψα.
0: Α, μην πάθουμε κανένα τέτοιο, ρε παιδί μου. Είναι η στιγμή. Δηλαδή, εγώ την καταλαβαίνω την κυρία Μαλέσκου. Μπορεί ναι, να το ξέρει ναι. Και να το χιλιοξέρει.
2: Κολλάει το μυαλό.
0: Είναι η στιγμή, ρε, ζηλεύεσαι και με κάτι τέτοιες απλές ερωτήσεις, με κάτι νομούς, με κάτι πρωτεύουσες, με κάτι αριθμούς, με κάτι ημερομηνίες. Ξεφτιλίζεσαι.
3: Ενέρεση.
1: Κατερίνα.
3: Λοιπόν, η παραλία στη Ρόδο οφείλει το όνομά τη στον ηθοποιό Άντωνι Κουίν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων τη ταινία Τα κανόνια του Ναβαρόνε το 60 ναι. Στη Ρόδο. Ο διάσημο στάρ μαγεύτηκε από την άγρια ομορφιά του μικρού όρμου.
2: Πολύ ωραία.
3: Αγόρασε ταινία. Την έκταση, λέει, για να δημιουργήσει ένα κινηματογραφικό, διεθνές κινηματογραφικό κέντρο, μια συμφωνία που τελικά ακυρώθηκε. Και έψαξα και ποιο ήταν το πρώτο αλκοτέστ που λέει άλλαζε χρώμα. Τώρα δεν βρίσκω ακριβώς που το είχα ψάξει, αλλά λέει ότι φυσούσε σε έναν ασκό και άλλαζε χρώμα και ανάλογα με το πόσο αλκοόλ υπήρχε, έτσι άλλαζε και πιο έντονα το χρώμα. Τέλος πάντων, υπήρχε μια διαφοροποίηση.
2: Το μπαλόνι είναι που από πράσινο γινόταν κόκκινο, τώρα το θυμήθηκα.
1: Το μπαλόνι.
2: Έτσι ήταν το αλκοτέστ. 80-90 μου το είχε πει ο πατέρας μου, ήταν φυσάγε ένα μπαλόνι.
1: Έλα.
2: Και άλλαζε χρώμα. Και αν είχε πια αλκοόλ, νομίζω γινόταν κόκκινο. Κάτι τέτοιο. Και σε βλέπανε, οπ, σου λέει τι έχουμε εδώ.
3: Πάρα πολλές πληροφορίες.
1: Πολύ πληροφορία, παιδιά, στο Μάπε Σόου, έτσι. Βρείτε ποιες από αυτές ισχύουν και ποιες όχι. Για την ώρα, ονειρευτείτε και σκεφτείτε. Από σήμερα ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Ο τελικός του πρωταθλήματος.
2: Σήμερα εφιάλτης.
1: Για τον μπάσκετ μιλάω. Οπότε, καβατζώστε πίτσα μπιάνκα της Πίτσα Φαν με Φιλαδέλφια στο κραστ πίσω. Μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Παίξτε τέτοια μπαλίτσα. Ό,τι πιο λαχταριστό έχει δοκιμάσει από Πίτσα Φαν. Και όχι μόνο. Μπιάνκα μαργαρίτα, μπιάνκα μπολονέζ. Φτιάξου στο μυαλό σου, από τώρα ψήστο, μπιάνκα Σίζαρς και μπιάνκα καρμπονάρα, με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη. Ζύμη αλφόρνο. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις, με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ, με μικρή ή μεγάλη παρέα, μόνο με Πίτσα Φαν.
3: Τι γίνεται.
0: Δεν έχουμε. Α, μπράβο σας. Να πω εγώ δύο καλημέρες εδώ στους Μάπες στο 698-104-104-6. Στη φίλη μας την Αθηνά, στο Δημήτρη. Καλημέρα και στην Δέσποινα. Μας έχει στείλει εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. 8 σελίδες είναι. Θα το διαβάσω και θα σας τα πω μετά.
1: 8 σελίδες, βρε αθεόφοβη εσύ.
0: Μα πραγματικά. Καλημέρα και στην φίλη μας την Γεωργία. Ήθελα, λέει, να σας πω ότι ξεκίνησε από πρώτη του μήνα καινούρια δουλειά σε σούπερ μάρκετ στο πόστο του ψαράδικου. Οπότε έχετε και μια ψαρού στην παρέα.
1: Γεια σου, ρε ψαρού. Άρα, μια ψαρού. Είχαμε συμμαθήτρια μια ψαρού. Λοιπόν, ό,τι έχει πάθει η συσκευή σου δεν θα σε αγχώσει αυτό το καλοκαίρι, γιατί η υπηρεσία Vodafone Tech Service είναι εδώ, κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση, με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση για να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Και πριν σας αφήσω για το τραγούδι της ημέρας που έχει επιλέξει ο Θανάσης ο Πασάκας, θα σας πω ότι φέτος το καλοκαίρι η Youth Lab κάνει την κίνηση MAT στην αντιλιακή προστασία χειροκρότημα.
0: Ναι!
2: Τα καλύτερα αντιλιακά, παιδιά.
1: Τα καλύτερα με πρωταγωνιστές. Σωστά και πολύ καλά. Τι είπες, τα πάτσεις μου λίγες χθες.
2: Τα πάτσεις, τα μάτια. Μέχρι και εγώ έβαζα, έφυγαν οι σακούλες μετά.
1: Μου είπανε κι άλλοι εχθές ότι μήπως έχω κάνει πεπτίδια. Είδες τι έχει κάνει άμα πιεις κάνα δύο μέρες και κοιμηθείς.
0: Έκανες πεπτίδια.
1: Έκανες.
0: Όχι, δεν έκανες. Ο Γιώργαντάς πήγε.
1: Όχι, ρε, με ρώταγε η Βάσια.
0: Πού τα κάνατε?
1: Η Βάσια Μανέτα και ο Μπάμπης ο Παπαναστασάτος.
0: Έκανε και ο Κωνσταντάρας.
1: Δεν έκανα ρε λαλάκα.
0: Η Τσαγκρινού του πήγε, φίλε.
2: Αυτή του ξεκίνησε.
0: Αυτή του πήγε και του τρει. Ελλάδα τα βόρεια, θα σα πω για παιχνίδια.
2: Έτσι και μου σκάσει το Σεπτέμβριο με βαμμένο μαλλί, αποχωρώ.
1: Ποιο τώρα?
2: Για σένα το λέω.
1: Με πρωταγωνιστέ τα αγαπημένα Matte Invisible Stick, το SPF 50 και Matte Makeup Stick SPF 50. Πάλι 50 είναι αυτό, Βασίλη. Η νέα καμπάνια τη Youth Lab μα θυμίζει πω η σωστή στρατηγική κάνει τη διαφορά και στην επιδερμίδα σου. Λοιπόν, η κάθε επιδερμίδα έχει διαφορετικέ ανάγκε. Ανάλαφρη καθημερινή προστασία, αντιγερμανική φροντίδα, μάτ αποτέλεσμα, χωρίς λιπαρότητα, φυσική κάλυψη με χρώμα.
0: Εσύ τα θες όλα αυτά.
1: Όλα τα θέλω. Ή ακόμη και συνθέσεις που χαρίζουν βαθύ ομοιόμορφο μαύρισμα. Εγώ τα θέλω όλα, άρα Youth Lab. Με μεγάλη γκάμα αντιλιακών προσώπου και σώματος, Youth Lab έχει την ιδανική επιλογή για κάθε στιγμή του καλοκαιριού. Παιδιά, είναι απαραίτητο. Στην πόλη, στην παραλία, στις διακοπές ή on the go. Ο Βασίλης λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή της 9 η ώρα, γύρω στις 8.30 ξεκινάει και πασαλίβεται.
0: Και θα σας πω μετά, αν θέλετε συγγνώμη, τι σημαίνουν αυτά τα SPF 30, 50, 15, 20, 100 που ακούμε.
1: Γιατί το σωστό αντιλιακό δεν είναι απλώς μια καλοκαιρινή συνήθεια. Είναι η πιο έξυπνη κίνηση προστασίας για την επιδερμίδα σου, το οφείλεις. Πάμε στο κομμάτι και επιστρέφουμε τον Βασίλη να μας πει τα SPF 30, 50 και 150.
2: Λοιπόν, βάλαμε Ελένη Δήμου, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
0: Δεν πειράζει.
1: Κάς δεν τέλειωσε.
2: Δεν το λέω για μένα. Επειδή αρχίζει.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
7: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
8: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
9: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
10: Η καλή μέρα από το ρυθμό της φαίνεται.
11: Μια νέα μέρα αρχίζει, ξεκινά.
10: Ρυθμός 988.
0: Το χαιρά του, παιδιά, το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ.
3: Α, ωραία.
0: Δεν έχω καλύτερο.
1: Τα περιμένω λοιπόν, όχι για να τα χρησιμοποιήσω, για να κάνω το βιντεάκι.
0: Ναι,
1: κάτι στην εργασία μου. Μισό λεπτό.
3: Ωραία.
1: Λέει λοιπόν η Μπουκά προχθές, μου στέλνει, σου έχουν στείλει εδώ αυτά να στα φέρω. Φέρτα. Χτες λοιπόν, εγώ περιμένω γιατί έχω deadline. Πρέπει να κάνω το βιντεάκι. Κατερίνα μου τη λέω, πού είναι τα Swiffer? Και τι μου στέλνει? Θα στα φέρω. Τώρα σκούπισε με κανονική σκούπα μέχρι να στα φέρω.
3: Καθάρισε με ένα πετέξι.
1: Καθάρισε με ένα πετέξι, μου λέει.
0: Πάρε μια στούπα. Μια μαλαστούπα και
1: κάνε. Όπως καταλαβαίνετε, μου γυρίζει το μάτι.
3: Παιδιά, δεν ήξερα.
10: Περισσότερη μουσική.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.

0: Αυτός είναι ο Παντέλος και σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 7 και 6 πρώτα λεπτά. Ακούτε το Muppet Show, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Πραγματικά. Όχι επειδή είναι το σύνθημά μας εδώ και 19 χρόνια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ελά, πραγματικά ευχαριστούμε, γιατί αφήστε τους άλλους να παλεύουν για την πρώτη θέση. Εμείς εκεί στην τελευταία, ως κακομοίριδες, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε και έχουμε την άνεση να αράζουμε. Να έρχεστε κι εσείς όποτε ξυπνάτε. Όπως ξυπνάτε, να μην το παίζετε χαρούμενοι αισιόδοξοι. Θέλω να πω μια ειδική καλημέρα στους ταρίφες που μας ακούνε και εχθές ειδικά που κυκλοφόρησα αρκετά. Σταματούσαν και με χαιρετούσαν. Δεν ξέρω αν έπεσα εγώ στους 4 ταρίφες που ακούνε Muppet Show. Mm-hmm. Αλλά respect, παιδιά, και να ξέρετε ότι είμαστε δίπλα σας, ειδικά τώρα που έμαθα και το καθεστώς. Που ένας από εσάς μου μίλησε και μου είπε αυτό που ισχύει, ότι είναι δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν πάρει τις άδειες και τα αυτοκίνητα και εκεί δουλεύετε ουσιαστικά οι περισσότεροι. Λίγοι, σου λέει, είναι αυτοί που έχουν μείνει με αμάξι και άδεια δική τους. Τις έχουν εκχωρήσει και από εκεί και πέρα εσύ πηγαίνεις εκεί και έχεις το, παίρνεις το μισθό σου. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber με το Θανάση Πασά, την Καταρίνα Μπούκα και τον Βασίλη τον Βλάχουρα.
2: Το Δημήτριου Γκαρέζο.
0: Η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρυθμίση του ήχου, τη ραδιοσκηνοθεσία.
1: Και να πω και εγώ ότι καλημέρα μου στα κορίτσια στο φούρνο στη Νέα Σμήνη. Ξέρουν αυτές που σταμάτησα εχθές. Λένε ευχαριστούμε που υπάρχετε, σας ακούμε κάθε πρωί γιατί σε αυτή τη χάλια χώρα θέλουμε να ακούμε τη χειρότερη εκπομπή.
2: Κορίτσια.
0: Κάνατε.
1: Ναι, ναι, λέει, δεν θέλουμε να μάθουμε, λες, σε κάτι σωστό. Είμαστε Ελληνίδες. Λέω μπράβο σας.
2: Συνεχίστε να μας ακούτε.
0: Θέλετε να μάθετε κάτι άλλο σωστό. Στην,
3: ναι.
0: Ναι, θα πάτε στα Burger House, στα Goodies Burger House στη Νέα Σμύρνη. Γιατί έχω λύση φοβερή για να αποζημιώσεις τον εαυτό σου μετά από μια δύσκολη μέρα. Όταν δροσίζει λίγο καιρός προς το βράδυ που τρως, να τσιμπήσεις τα καινούργια τα καινούργια τα Goodies Saucy Chicken Burgers, να τα απολαύσεις, αφού βέβαια βρεις αυτό που σου ταιριάζει και σε εκφράζει. Μιλάω για τα 4 νέα απίθανα Saucy Chicken Burgers, το Chipotle Fire που είναι το πικάντικο, που είναι το καυτερό, το Thai Pickle που είναι το πικάντικο, δηλαδή το spicy, αυτό που έχει τα καρικεύματα τα ταϊλανδέζικα, το White Barbecue που είναι με την βελούδινη την barbecue, τη λευκή ίσως, και το smoky mayo που είναι με την καπνιστή μαγιονέζα. Δεν χρειάζεται περισσότερα. Διάλεξε εσύ αυτό που σου ταιριάζει από Goodies Burger House και έχει κάτι να περιμένεις για να πας να ράξεις αυτό το πάρα πολύ ωραίο χώρο επίσης στα Goodies Burger House, που σου δίνουν και, ξέρεις, σου δίνουν και τέτοιο. Για να χτυπάει μπι.
2: Α, όταν είναι έτοιμη η παραγγελία σου.
0: Ναι, όταν είναι η παραγγελία σου, ναι.
2: Τελειώσανε εκείνα τα ωραία που ξέραμε εμείς στο Αγρίνιο και έλεγε παιδιά!
0: Ναι, δεν έχει παιδιά. Ναι, παιδιά, ελάτε. Ή στο goodies.com ή στο goodies application. Λοιπόν, Βασίλη, πες μας για τα FX50 και 30 και.
2: Λοιπόν,
0: FXP.
2: SPF.
0: SPF.
2: SPF και αντιλιακά. 50 συνήθως που χρησιμοποιούμε για το πρόσωπο ή όσοι έχετε πολύ έτσι ευαίσθητο λευκό δέρμα και θέλετε πολύ προστασία στα πρώτα μπάνια. Mm-hmm. Μετά πάμε 30, 20, 15.
0: Όταν αρχίσει και παίρνει χρώμα, δηλαδή.
2: Όταν αρχίσει πια και παίρνει χρώμα και θες να συνεχίσει να παίρνει, γιατί κάποιοι δεν θέλουν και πολύ να παίρνουν χρώμα. Το θέμα λοιπόν δεν είναι ότι σου παρέχει περισσότερη προστασία.
0: Ναι.
2: Είναι ότι χρειάζεται λιγότερο συχνά ανανέωση το 50 σε σύγκριση με το 30, το 20. Ο δείκτης προστασίας δηλαδή δείχνει το χρόνο που σε καλύπτει και δεν χρειάζεται να το επαναλάβεις.
3: Τι λες καλά.
2: Αν δηλαδή εγώ
0: το 30 θέλει συχνά ανανέωση, το 50 το ξεχνάς.
2: Λιγότερο συχνά,
0: ναι.
2: το 10 πιο συχνά.
3: Ξέρουμε τους χρόνους, ας πούμε.
2: Για τα αντιλιακά εννοείς μεταξύ τους. Άμα χρησιμοποιείς 50 για περίπου πάνω από μία ώρα είσαι καλυμμένος και ανάλογα αν θες να πάρεις ή δεν θες και καθόλου. Εγώ ας πούμε μπορεί να βάζω 20 σε όλο το σώμα, αλλά να βάζω κάθε μισή ώρα με 40 λεπτά, οπότε να μην μαυρίσω, να μην καώ, να μην προχωρήσει παρακάτω.
0: Εσύ τι ήταν αυτή η φωτογραφία που ανέβησε χθες, πού είχες πάει στη Χιλιαδού. Τι ήταν αυτά τα χυμαδιά που είδε, τι ήταν αυτά τα κομμουνιστή. Ηρέμησε εσύ λίγο,
3: μορυφασέα.
0: Το καταλάβαμε, το καταλάβαμε.
1: Είναι το μπόχο style του.
2: Είναι το πολύ ωραίο σποτ που πάω εδώ, καλό στην Αθήνα, μια ώρα είναι
0: τέλος πάντων.
2: Με τα αρμυρίκια και τα πάρα πολύ ωραία. Είχαμε πάει χθες με κάτι φίλους, τον Αντώνη που τον είδατε στη φωτογραφία, την Αθηνούλα εκεί που δεν την είδατε μας έβγαζε.
0: Την Αθηνούλα να μας δείξει.
2: Την Άθενς, βεβαίως να σας δείξω και την Άθενς. Και τους είπα, επειδή πρώτη φορά πηγαίνω με τη συγκεκριμένη παρέα, εγώ πάω χρόνια. Μη δω τίποτα στα στόρια πάνω, να εκεί το σποτ, να σε αυτό τέτοιο και κουβαληθώ την άλλη Δευτέρα και είναι εδώ όλα τα συνεργεία της τηλεόρασης, θα γίνω έξαλλος. Παραμένει μυστικό το σποτ, για μία ώρα διαδρομή εκτός Αθήνας είναι ό,τι καλύτερο έχω βρει.
0: Άντε ρε.
2: Ναι, αμέ, αλλά είναι λίγο τέτοιο. Θέλει ας πούμε να πας με το νεράκι σου,
0: δεν έχει καθόλου σκαρφάλωμα.
2: Από εκεί που ήμασταν, το αυτοκίνητο είναι ακριβώς από πίσω και δεν φαίνεται.
1: Αυτά τα βάτα ξέρω που είναι. Είδα τώρα το story.
0: Δεν έχει και. Δεν έχει πολύ κόσμο. Δεν μπορώ να φέρω και τον Κούπερ μια μέρα, ας
2: πούμε. Δεν έχει καθόλου κόσμο. Μόνο στα πολλά μέτρα έχει μια καντίνα, ας πούμε, οργανωμένες τρεις ξαπλώστρες μπροστά.
1: Παιδί μου, αυτό δεν φαίνεται για παράλληλα από πάνω από τον δρόμο.
0: Νομίζω... Αφού δεν ξέρεις που λέει, ρε.
1: Κατάλαβα.
2: Περίπου μπορεί να κατάλαβα.
1: Νομίζω ότι είναι πέρασμα, δεν το ξέρεις. Περνάς και πάει κάποιος ντόπιο ή κάποιος που έχει ξαναπάει.
3: Βότσαλο.
2: Όχι,
0: άμορφε, δεν το έδειξε.
3: Δεν κοίταξα τι έχει από κάτω.
1: Τι κοίταζες, Μπούκα?
2: Κοίταγε το τραπεζάκι με τις μεζέδες.
1: Μπούκα, δεν τρέπεσαι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στους μάπες και αμέσως μετά το θέμα της Κατερίνας.
2: Να δούμε λίγο τι γίνεται με τις κλήσεις που λέγαμε νωρίτερα, κατά πόσο οι κάμερες καταγράφουν. Διότι βλέπω εδώ άρθρο στο Earth News από το χθεσινοβραδινό δελτίο που λέει από τα τέλη Μαρτίου τέθηκε σε πιλωτική εφαρμογή το σύστημα. Έχουν βεβαιωθεί 2.453 κλήσεις. Έχουν υποβληθεί 420 ενστάσεις και έχουν γίνει δεκτές μόνο οι 52. Και από εκεί και πέρα βλέπω μια σειρά από άρθρα τις τελευταίες ημέρες. Ναι, βλέπω βέβαια μια σειρά από άρθρα τις τελευταίες ημέρες με διάφορες ενστάσεις. Υπάρχει, βλέπω εδώ χθες ρεπορτάζ, κλήση για ξύσιμο αυτιού και συνοδηγό που δεν υπήρχε καν. Οι έξυπνες κάμερες που δεν είναι και τόσο έξυπνες. Προφανώς υπάρχουν ακόμη πολλά θέματα, ναι, από ό,τι βλέπω.
3: Ξύσιμο αυτιού γιατί? Επειδή παίρνεις τα χέρια από το τιμόνι. Μπορεί.
1: Δεν νομίζω να ισχύει.
3: Ναι.
1: Άλλο θα μπερδεύσει και εκεί.
2: Μπορεί να του δώσει κλίση για κινητό και όλος απλά να έξινε το αυτί του.
3: Κατάλαβα.
0: Μάλιστα. Ναι. 6-9-8-104-104-6. Έχουμε από μάπες ή να πάω στην
2: Κατερίνα? Βεβαίως. Καλημέρα να πούμε στη φίλη μας την Μέλανη. Καλημέρα, πουλάκια μας.
0: Καλημέρα, Μέλανη.
2: Okay, το ακούμε. Καλημέρα να πούμε και στον φίλο μας τον Γιάννη. Καλημέρα και στον Χρήστο. Καλημέρα και στην Irene που μας έχει στείλει καλημέρα και πολύ ωραία φωτό.
0: Καλημέρα σε όλους. Δεν έχουμε βάλει και θέμα ημέρας για να αρχίσουν να μιλάνε.
2: Όχι, μου άρεσε πολύ το χθεσινό μας. Τι μου παρέχετε δωρεάν, η αλήθεια είναι.
0: Το τζάμπα,
2: Ναι, περάσαμε ωραία με αυτό.
0: Καλώς. Πάμε. Άμα θέλετε, συνεχίστε. Πάμε στο θέμα της Κατερίνας. Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
4: Σαβιλό.
3: Λυπάμαι για αυτό.
0: Εμείς λυπόμαστε για λογαριασμούς.
3: Ναι, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για την απιστία και θα σας πω τι παίζει στην κάθε χώρα. Είναι κάποιες χώρες οι οποίες είναι σε αρκετά υψηλό ποσοστό απιστίας και ίσως δεν το περιμένετε.
1: Ωραία, πρέπει να μαντέψουμε λίγο ποια είναι η πρωταθλήτρια. Γιατί εγώ τις είπα δύο χώρες που πίστευα και μου λέει δεν είναι αυτές.
0: Πάντως η Σουηδία, επειδή εχθές είχα μια συζήτηση, δεν είναι. Αν θεωρείς ότι.
3: Κοίταξε. Μπορεί να μην το έχουν και για κέρατο.
1: Αυτό στις βόρειες χώρες δεν το θέλουν απιστία να πας με 2-3.
0: Όχι, σου λέω. Οι Σουηδοί, αυτό που, επειδή πήγε ένας φίλος μου και κάνανε, ρε παιδί μου, πιάσανε κουβέντα με τους ανθρώπους, ούτε καν ξεναγούς. Τους οδηγούς που τους πηγαίνανε αυτό και λέει, τους λένε, ρε παιδί μου, τι στα καραβάκια στη Σουηδία έχει ένα σύμπλεγμα νησιών, τέλος πάντων, που πηγαίνεις. Και πιάσανε κουβέντα με τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτά τα καραβάκια. Και τους λένε, πείτε μου 2-3 στερεότυπα που έχετε για την Σουηδία. Ένα από αυτά ήταν ότι πάνε με πολλούς συντρόφους και λέει, όχι. Είμαστε μονογαμικοί, απλώς. Παίρνουμε πολύ νωρίς και πολύ εύκολα διαζύγια. Αλλά μην νομίζετε ότι ένας Σουηδός πηγαίνει με πάνω από 10 συντρόφους στη ζωή του. Μέσος, έτσι.
2: Ναι, επίσης σου λέει, ρε παιδί μου, δεν θα ξεκατηνιαστούμε εμείς. Αυτό είναι το Σουηδία που λέμε εμείς περισσότερο.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ότι πάει όποιος θέλει.
1: Τέλος.
0: Ναι. Αυτά είπε αυτός στη φίλη μου. Τώρα από εκεί πέρα τι ισχύει.
1: Για διάλεξε μια χώρα.
2: Σίγουρα υπάρχουν λίγο και κατηνιαστές.
1: Ποια είναι πιο άπιστη χώρα για σένα?
0: Άπιστη.
1: Ναι.
2: Global τώρα πάμε, δεν πάμε Ευρώπη.
3: Είναι global, ναι.
1: Παιδιά, λοιπόν,
0: εγώ τους Έλληνες θα τους έβαζα στην top τριάδα πάντως.
1: Εγώ θα φύγω από Ευρώπη.
3: Αλλά πιστεύω ότι. Συγγνώμη, δεν
0: κάτσε
3: είναι.
0: Κάτσε,
3: αλλά...
0: Θανάση, λίγο να ακούσουμε και κάτι. Πες μην πεις.
1: Να μην πούμε λίγο πιο.
0: Μα δεν λέμε όμως. Μόνο λέμε τι θα πούμε.
3: Θέλει να πει τη χώρα του ο Θανάση.
0: Πες τη ρημάδα τη χώρα σου.
3: Δεν είναι στα top η Ελλάδα, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι και ειλικρινής εγώ στις απαντήσεις.
0: Ποια λες εσύ?
1: Κορέα θα πω.
2: Κορέα.
3: Κοίτα,
0: μπορώ,
3: Θανάση, η πρώτη.
0: Μόλις το φωνάξω,
1: παίρνει
0: πάπια. Παίρνει πάπια, σταυρώνει τα χέρια του, τα δένει. Και θέλω και δεν θέλω να σου πω τώρα.
2: Άσε με
0: ήσυχο.
3: Δεν είναι η Κορέα, είναι η Ταϊλάνδη. Με 51%. 51% απιστία.
1: Κοντά.
3: Επίσης.
2: 51%.
1: Ναι. Ένα στους δύο δηλαδή.
3: Εγώ πιστεύω ότι λέμε ψέματα και ότι όλα τα ποσοστά είναι υψηλότερα. Απλά κάποιοι από αυτούς το παραδέχτηκαν.
2: Εντάξει, εμείς τώρα θα πάμε με αυτό.
0: Στην Ταϊλάνδη είναι που έχει και που είναι αυτά τα αγορίτσια.
2: Σεξοτουρισμό έχει πάρα πολύ.
3: Πολύ σεξοτουρισμό.
1: Άστο γενικό.
2: Και ανηλίκο.
3: Άσχημα.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Στη Γερμανία επίσης έχουν αρκετά υψηλό ποσοστό. Μου κάνει εντύπωση η Γερμανία είναι πιο πάνω από την Ιταλία. Η Γερμανία είναι 39%, η Ιταλία 36%.
0: Ναι, ρε, εγώ το περίμενα αυτό.
3: Το περίμενε.
1: Οι Γερμανοί το βρέχουνε πολύ.
0: Οι Ιταλοί.
2: Ρε παιδί μου, βρέχτο, γιατί να τάχεις με τον άλλον και καλά αποκλειστικά.
0: Γενικά η θεωρία είναι ότι αυτοί που το φωνάζουν συνήθως δεν το πολύ κάνουν.
3: Ναι, ναι.
0: Αυτοί που είναι πιο σιγανά από τα μάκια είναι και οι πιο.
3: Είναι σκυλιά που γαυγίζουν.
0: Έτσι νομίζω εγώ.
3: Επίσης η Δανία. 46% η Δανία.
2: Λες,
3: πού πάει ο κόσμος μέσα στο κρύο, ρε παιδάκι.
1: Εγώ, φίλε, το είδα.
0: Δεν είναι στο κρύο, μέσα είναι. Γι' αυτό σου λέει: εδώ καθόμαστε μέσα, δεν κάνουμε και να.
3: Ναι,
0: δεν ρίχνουμε και ένα.
3: Απιστή. Απιστή. Δηλαδή, φεύγεις από το σπίτι σου.
0: Και πας σε ένα άλλο σπίτι, όμως.
3: Ναι, αλλά βγαίνεις μέσα στο κρύο.
1: Κατάλαβες τώρα γιατί οι Κοπενχάγοι περπατάγανε και όλοι ήταν χαρούμενοι.
3: Ξέρεις τι γίνεται. Στην Κοπενχάγη είναι όλοι γυμνασμένοι και σου λέει ότι η γυμναστική ανεβάζει τη λίμπιντο. Εγώ εκεί το αποδίδω.
1: Και τα γυμναστήρια ήταν και 24 ώρα.
3: Ο Βασίλης γιατί έχει συγκλονιστεί.
2: Έχω απογοητευτεί από αυτά τα ποσοστά που ακούω.
0: Εγώ, ας πούμε, γιατί πιστεύω ότι πέραν του προσωπικού μου, τη προσωπική μου εμπειρία, όχι ότι εγώ έχω κερατώσει ή έχω κερατωθεί.
2: Ποια Δανέζα το έκαμε.
0: Έχω πολύ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έρθει σε καταστάσεις. Είμαι μάρτυρας καταστάσεων κεράτου. Είτε ως τρίτο πρόσωπο, είτε το έμαθα, είτε το γνωρίζω, είτε μου το πάνε, είτε το είδα με τα μάτια.
2: Ναι,
0: μου.
2: Κοινωνός.
0: Κοινωνός. Πιστεύω λοιπόν, και θα το πω και μπορεί και να με συμφέρει, ότι επειδή εμείς είμαστε πολύ ηθικολόγοι ως Έλληνες,
3: ναι.
0: Τι είναι το σωστό, κουνάμε το δάχτυλο,
3: ακριβώς,
0: η θρησκεία, ο Χριστός κτλ. Ακριβώς για τη θεωρία που σας είπα πριν, ότι αυτός που περισσότερο λέει ότι δεν το κάνει, το κάνει περισσότερο, νομίζω το κάνουμε πολύ. Αλλά δεν το παραδεχόμαστε.
3: Είναι
0: ανομολόγητο. Μην σας πω ότι λέμε και ότι δεν το κάνουμε, δηλαδή είναι το αντίθετο κιόλας.
3: Ναι. Συμφωνώ εγώ με αυτό. Η Ελλάδα είναι στο 36% μαζί με τους Ιταλούς.
2: Λίγο είναι, ρε
3: παιδιά.
1: Ψέματα είναι.
0: Βασίλη, έχουν δει τα μάτια μου πράγματα που δεν θα. Και να στα πω, μπορεί και να στα έχω πει.
2: Ναι.
0: Δεν τα πιστεύεις.
2: Το πόσο μάτι, 33 τι μας είπες. Το
3: 36%.
0: Το ένας... χειρότερο δεν είναι η απιστία στο γάμο. Πες άντε, αυτό έχεις μια... την έννοια. Καλά, δεν υπάρχει άντε, αλλά λέω τώρα εγώ. Προσπαθώ να καταλάβω. Έχεις την έννοια της δέσμευσης και λες ας ξεσκάσω.
2: Μπορεί όχι να είναι και 100 χρόνια.
0: Ναι, όχι το δικαιολογώ. Ναι, ναι, λέω ναι, ναι. Λίγο, προσπαθώ να βρω μια ένα σκεπτικό που μπορεί να έχει ένα που κερατώνει. Εδώ μιλάμε για σχέση. Δηλαδή μπορεί στην τελική να χωρίσεις. Δεν είναι ανάγκη να κερατώσεις. Εγώ σας μιλάω για σχέσεις ότι πέφτει κέρατος.
2: Το ένα στους τρεις το ακούω πολύ. Δεν ξέρω, τώρα μπορεί να είναι και παραπάνω ναι, το ναι. ποσοστό, αλλά είναι και πάλι.
3: Καλά, δεν θυμάστε που είχαμε διαβάσει μια άλλη έρευνα που έλεγε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών των dating apps είναι σε σχέση ή παντρεμένοι.
2: Καλά, άσε και τι θεωρούμε πια ή μπορεί να μην θεωρούμε κέρατο. Δηλαδή, αν εγώ έχω γνωρίσει την Κατερίνα social mediaκά ή στα dating apps και παίζει ένα sexting ημερών. Και αυτό, ρε παιδί μου, ακόμη και να μην έχουμε βρεθεί, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.
3: Ναι, ναι.
2: Μέσα
3: σχέση.
2: Είναι.
3: Ναι,
1: δεν θέλω να σας ρίξω από την καρέκλα, αλλά πάνω
0: από το
1: 50%.
0: Από το συνεφάκι μας, Θανάση.
1: Πάνω από το 50% είναι η Ελλάδα.
0: Και εγώ συμφωνώ.
3: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Και εγώ που έχω δουλέψει αρκετά βράδυ, παιδιά, δεν έχω δει κάτι που να μην με πηγαίνει σε αυτό το ποσοστό.
3: Αλλά κοίτα, ρε
0: παιδί μου. Κάτσε, εσύ ποτέ δουλέψει βράδυ τώρα. Πριν από 10 χρόνια.
1: Όχι, δεν έχει σημασία.
0: Τώρα λέμε, τώρα σου λέω χειροτερεύσει η κατάσταση.
1: Το ξέρω, μα φαινότανε. Δηλαδή, πώς θα πάει, θα γίνει καλύτερη.
3: Παιδιά, και η Γαλλία υψηλά με 43% και η Βραζιλία 45%.
1: Η Βραζιλία τώρα το 45% είναι ψέμα, α πούμε. Είναι όχι 80%.
0: Η Γαλλία και το φωνάζει και το κάνει.
3: Έχω
0: γιατί η Γαλλία
3: πολλά,
0: φωνάζει ότι είναι σεξουαλική
3: ναι,
0: χώρα.
3: Ναι, ναι, ναι. Έχω ακούσει πολλά σχόλια για Γάλλους.
2: Σεξουαλική ή ερωτική. Το ίδιο σκεφτόμουν και για την Ιταλία.
0: Εγώ πιστεύω σεξουαλική.
2: Σεξουαλική.
0: Η φωνάζει.
2: Σεξουαλική
0: τι φωνάζει, τι είναι, λες.
2: Τι φωνάζει.
0: Σεξουαλική.
1: Παιδιά, συγγνώμη.
0: Το έχουν μέσα στην τσόντα
2: ναι,
0: αυτή.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά πέρσι...
2: Το τελευταίο, το ταγκό το χορεύουν.
1: Θυμάστε που σας είχα πει το καλοκαίρι ότι είχα πάει στο γάμο το πολύ ωραίο του φίλου μου. Του... Δεν θα πω τώρα το
2: λόγο. Πόσοι κερατωθήκανε.
0: Του Ζεράρ. Του Ζεράρ.
1: Του Ζεράρ. Ο Ζεράρ ήταν 5 χρόνια στο Σάο Πάολο. Το μεγαλύτερο μου λάθος. Μας παρακαλούσε να πάμε ένα ταξίδι φίλοι και δεν πήγαμε. Δεν είχαμε λεφτά οι άφραγοι. Τέλος λοιπόν.
0: Λάθος τώρα αυτό.
1: Λάθος.
0: Να σε φέρω σε επαφή με το Βάιο, το φίλο μου που έχει τη θεωρία ότι όταν μπορεί να πας ένα ταξίδι, να πεινάσεις να το πας όμως. Γιατί ποτέ δεν ξαναπάς.
1: Ήταν λάθος. Τέλος λοιπόν, μας έλεγε ιστορίες από το Σάο Πάολο. Ναι. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι γινόταν. Και ήταν σε μια κολοσσό εταιρεία οικονομολόγων. Ήταν μέσα, γινόταν, μου λέει, πατήσε με πατώσε από το πρωί ως το βράδυ κάθε μέρα. Έτσι λένε οι Βραζιλιάνοι. Πας για ένα καφεδάκι και θα το βρέξει.
2: Ο Έλληνας, ωστόσο.
1: Έτσι, ρε φίλε, το αφήνω.
0: Εγώ ξέρω, δεν πήγα. Το λένε σε,
1: για πέντε πολλές χρόνια ζούσε.
0: Για πολλές χώρες το λένε αυτό, ότι πηγαίνεις και ψαρεύεις δηλαδή.
1: Πέντε χρόνια.
2: Και για την Ελλάδα το λένε αυτό.
3: Ναι,
1: ισχύει και στην Ελλάδα.
0: Σίγουρα θα το λένε και για την Ελλάδα.
3: Ωστόσο, εγώ αλήθεια αναρωτιέμαι που γίνονται αυτά, γιατί εγώ δεν για έχω δει ποτέ.
2: Παντού και πουθενά, νομίζω ότι είναι θέμα διάθεσης και το τι ο καθένας ακριβώς ψάχνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν ψάχνεις να βγεις ένα βράδυ έξω και να γνωρίσεις το μεγάλο έρωτα της ζωής σου, μάλλον χλωμό. Αν ψάχνεις κάπως να γίνει μια φασούλα, νομίζω
3: κάτι
2: ότι είναι πολύ εύκολο για τον καθένα.
3: Πάντως, από τις Ηνωμένες Πολιτείες ξεχωρίζουν το Χιούστον, η Ατλάντα και το Λας Βέγκας, και από την Ευρώπη, να ξέρετε, μάπες, το Παρίσι και το Βερολίνο έχουν την φήμη των πιο άπιστων πόλεων.
2: Πόλεων τώρα, πάμε συγκεκριμένα.
3: Αν ακούσετε ταξιδάκια Παρίσι-Βερολίνο, το νου σας.
1: Όπου έχει δυνατή βραδιά, νυχτερινή βραδιά.
3: Ναι, ναι.
0: Καλά, νυχτερινή ζωή. Νυχτερινή ζωή.
2: Και ναι, στην ελληνική επαρχία που δεν έχουμε νυχτερινή ζωή.
1: Συνέχεια μου τη λέτε. Και έχω ξεχύσει, και έχω χάσει τον ήρμο μου τόσες πολλές φορές.
0: Ναι, είναι γνωστός αυτός ο ήρμος. Έρχονται, έρχονται από
1: γιατί δεν μιλάω, σας αφήνω να μιλήσετε και μετά με κοιτάνε τα μάτια και μου πες κάτι.
0: Έρχονται από το εξωτερικό για να ακούσουν αυτόν τον ήρμο.
1: Λάμω το φελέκι μου εδώ μέσα.
0: Άκου και έναν άλλον τώρα που έχει πολύ ήρμο.
1: Το γαμό.

0: Ρυθμός 988.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
6: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
7: Λέει popcorn γυμναστική.
8: Ναι, τι καλαμπόκι είναι αυτό, παιδί μου, λαχανικό. Το popcorn.
7: Εγώ έφραγμα κοντεύω και δεν κάνω γυμναστική να πούμε.
9: Γιατί και εσύ με τέτοια λαχανικά
10: εσύ κράτα το, μην λυγίσεις.
7: Δεν θα παρεδοθεί.
10: Μην λυγίσεις και πας και κάνεις καμία γυμναστική.
9: Τους έχεις, δεν σε έχουν.
10: Έλα Χριστέ, δικαίωμά σου είναι, Θανάση. Λοιπόν, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη παρακαλώ από επαγγελματίες για να προστατεύσεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Και πριν πάμε στην Όλγα, θέλω να σας πω εδώ πέρα πληροφορίες που μου έρχονται. Καταρχάς, ναι, οι περισσότερες κλήσεις από αυτές που έχουν δοθεί μέσω καμερών είναι για παράβαση λωρίδας λεωφορείου.
9: Α, μάλιστα.
10: Και τη λεωφορεολωρίδα.
9: Σίγουρα δηλαδή αυτά
10: στους
9: που βλέπουμε.
10: Στους ταξιτζίδες δηλαδή.
9: Αυτό και σε εμάς.
10: Α, και σε εμάς.
9: Γιατί λίγοι μπαίνουμε.
10: Ναι. Και κλήσεις λέει δεν σβήνονται με τίποτα αυτές, ό,τι ένσταση και να κάνεις.
9: Okay.
10: Επίσης συμπληρώνει η χώρα, άλλο θέμα. Οι χώρες που έχουν πιο έντονο θρησκευτικό συνέστημα το παραδέχονται λιγότερο ότι κερατώνουν.
9: Δεν έχουν όμως, ρε παιδί μου, τώρα το λέω εγώ αυτό και πάμε στην Όλγα. Δεν νιώθετε ότι αυτές οι χώρες έχουν και ένα έστω μικρότερο massive μπετό ποσοστό ανθρώπων που δεν? Τύπου τους γονείς μας.
10: Που δεν.
9: Ναι, αυτό εννοώ, ρε παιδί μου. Ξέρεις, τους γονείς μας.
10: Όχι, δεν λέω τους γονείς και τους γονείς μου. Ναι, ναι, το σκέφτομαι το που
9: σαν,
10: δεν.
9: Σαν τοποθέτηση στη ζωή.
10: Ναι.
9: Ξέρεις, αυτό το πιο massive νιώθεις, ναι, κάπως ότι υπάρχει.
10: Κοίταξε, αυτές οι παλιότερες γενιές που τώρα θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν πια. Αυτά τα φαινόμενα, όχι γενιές. Και γενιές δεν υπάρχουν σιγά-σιγά. Είχαν και το άλλο. Μπορούσε ένας άντρας κυρίως στις παρυφές της. Και γυναίκες, αλλά περισσότερο άντρες στις παρυφές της πατριαρχίας να διατηρεί μια μόνιμη σχέση παράλληλα με το γάμο του.
9: Άντρες αυτό τώρα.
10: Κυρίως.
8: Ναι, άντρες.
7: Άντρες.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, μπορεί να είναι και γυναίκα, μην είστε απόλυτοι.
7: Όχι, άντρες.
10: Το γεγονός ότι είναι περισσότεροι άντρες, αυτό είναι το point.
8: Καλό παλιά και γάμο,
10: μην
8: δεύτερο. Δεν
10: είναι άντρες. Και εγώ γυναίκα που το κάνει. Τι, ναι. Έχω συγκεκριμένη γυναίκα στο μυαλό.
9: Φανερά.
10: Ναι, την ξέρετε κι εσείς. Είναι γνωστού που είχαν παράλληλη σχέση ταυτόχρονη με την οικογένειά του. Είναι γνωστού δηλαδή.
8: Ρε παιδί μου, πού το βρίσκεις τον χρόνο να αφιερώσεις? Είναι λίγο
11: το άγχος.
8: Ναι, πολύ άγχος. Και εμένα μου φαίνεται αγχωτικό. Ωστόσο σε εμάς.
10: Επίσης, είχαμε περιστατικό πέρσι, θυμάστε, Βασίλη, που είχαν παράλληλη σχέση συγκεκριμένη μέρα. Δηλαδή είχε την οικογένειά του ή την οικογένειά της και είχαν έναν σύντροφο ή μια σύντροφο που τις Πέμπτες ήξεραν ότι συναντιούνται τις πέμπτες αυτοί.
11: Είδα σαν το Champions League.
9: Σε αυτά που είναι, είναι συμφωνίες είμαστε πάρα πολύ ok. Αυτά που καταδικάζουμε είναι το άλλο που δεν έχει επιλογή.
8: Ναι, ναι.
10: Α, τη συνένεση.
9: Ναι, μωρέ.
11: Ναι, το, αυτό το γνωρίζει το ζευγάρι.
8: Όπως και η παράλληλη σχέση πρέπει να ξέρει ότι ο άλλος είναι παντρεμένος.
9: Δεν σας έλεγα εγώ για γνωστούς μου που ήταν. Σαν παντρεμένοι. Τώρα δεν ξέρω αν είχαν κάνει και γάμο τέλος πάντων. Και μετά πολλά χρόνια ξέραν ότι η Κατερίνα τα έχει με το Θανάση, ο Δημήτρης τα έχει με την Βασιλική. Και μάλιστα αν γινόταν και κανένα τσακωμός και τέτοια, θα έλεγε ο Δημήτρης στη γυναίκα του: Βρε Κατερίνα μου, βρείτε τα τώρα και με το Θανάση, μην χάσετε το τριήμερό σας να πάτε κανονικά. Να πάω κι εγώ με τη Βασιλική μου.
10: Αλήθεια λέει.
8: Εμένα αυτό μου φαίνεται πολύ ok, ρε παιδί μου. Πες ότι έχεις ένα σπίτι, μια οικογένεια, δεν θες να τα σπάσεις, τα έχεις βρει γραφειοκρατικά, λες τώρα πού να σπάω γάμους και ιστορίες και σπίτια και έχεις τη σχέση σου έξω. Ναι. Και έχεις μια, ουσιαστικά είσαι παντρεμένος με έναν πολύ καλό σου φίλο.
10: Τι εγώ το κρατάς το παντρεμένος τώρα.
11: Γιατί μωρέ. Όχι, γιατί.
8: Γιατί η φιλία είναι πολύ πιο σταθερή από τον έρωτα και λες εγώ θέλω να έχω κάποιον δίπλα μου.
10: Είμαι παντρεμένος γιατί παραμένεις, ρε φίλε.
8: Γι' αυτό.
10: Είναι φίλος.
8: Όχι.
10: Γιατί.
11: Έχουμε πάρει, κοίτα, είμαι εγώ με την Μπούκα. Είμαστε παντρεμένοι από τα 20 μας. Okay.
8: Είμαστε πολύ καλοί φίλοι.
11: Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Έχουμε πάρει μαζί ένα στεγαστικό, έχουμε πάρει ένα αμάξι. Δεν έχουμε στον ηλιομήνα γενικά, έχουμε μόνο ένα στον άλλο.
10: Συμφεροντολογικό είναι. Άρα είναι σούπερ, μας ρωτάω γιατί παντρεύεσαι. Δεν το έθεσε έτσι η Κατερίνα. Η Κατερίνα λέει είμαστε φίλοι.
11: Όχι, με αυτό
10: φαίνεται. Είμαστε... βάζει μέσα οικονομικά.
11: Ναι, μα γι' αυτό το λόγο θα
8: όχι, τα βάζω κι εγώ. Ότι ουσιαστικά έχουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί, είμαστε καλοί φίλοι. Μπορεί να έχουμε και παιδί.
9: Μια εταιρεία ίσως.
8: Ναι, το μεγαλώνουμε. Και παραμένουμε παντρεμένοι.
10: Ναι, ναι, ναι. Είναι μικροτέρος, το ευθελίζεται νομίζω το θέμα του γάμου στο βωμό του συμφέροντος.
11: Μα ο γάμος συμφέρον είναι.
10: Όχι. Δεν ξέρω εσύ τι καταβολή. Που δεν έχει. Από πού και σου τα λες αυτά. Οι γονείς σου δεν έχουν παντρευτεί από συμφέρον.
11: Καλά, δεν το ξέρεις.
10: Με τις δικές σου τις αναφορές το ξέρω.
9: Δεν μπορούσαν οι γονείς μας να παντρευτούν από συμφέρον.
11: Μακάρι να το χάσουν.
10: Πάμε λίγο στην Ολγα. Έλα, αγόριτσι μου, πάμε.
12: Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, ο καιρός μας τα λέει καλά. Θα είναι καλές οι καιρικές συνθήκες, θα έχουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, λίγες νεφώσεις. Επίσης θα έχουμε και περιορισμένη αστάθμιση σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Θα εστιάζεται κυρίως προς τη βόρεια χώρα, δηλαδή στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, τη Θράκη. Ίσως βρέξει λίγο εκεί και προς τα Επτάνησα.
10: Ωραία.
12: Οι θερμοκρασίες θα κυμάνθουν πάλι σε ψηλά επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου και χθες φτάσαμε προς την Καρδίτσα 35 βαθμούς. Και όμως στη Δυτική Ελλάδα θα είναι γύρω στους 26 με 29 βαθμούς. Στην Αττική, όπως και χθες, θα έχουμε ηλιοφάνεια και ζέστη. Νοτιά θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, 30 με 32 όσο πάμε προς το κέντρο 30, όσο πάμε προς το κέντρο 32.
10: Δηλαδή τον Αύγουστο και... θα γίνει, ρε παιδιά, 48.
9: Ναι.
8: Άστε να πάνε.
11: Έρχονται φέτος τα 50.
10: 32 τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου.
12: Από 50, μην είστε υπερβολικοί.
11: Εγώ μα είμαι πάντα.
10: Μα 32 τώρα, 32 βαθμούς αρχές Ιουνίου, ρε Σιόλγα. Τον ήπιαμε.
12: 29.
10: Σήμερα εγώ έτρεξα στο διάδρομο και ξέρετε, μετά αρχίζει και υδρώνεις. Ναι. Και κατά τη διάρκεια, αλλά προς το τέλος.
12: Καλά, ναι, ότι υδρώνεις, δεν κάνεις.
10: Ακούστε δέκαια, τώρα, και μπαίνω για μπάνιο. Βγαίνω και συνέχεια να υδρώνω.
11: Έτσι,
10: μετά τον μπάνιο.
9: Έπρεπε πιο ζεστό από ό,τι ήσουν. Το γνωστό.
10: Δεν το ήξερα. Συγγνώμη, έλα, Όλγα μου.
12: Ναι, και θα έχουμε νότιους νοτιοδυτικούς ανέμους. Γενικότερα, όταν έχουμε νότιους νοτιοδυτικούς ανέμους, δεν προτιμούμε μαραθώνα και τέτοιες παραλίες. Λοιπόν.
9: Παραλίες διαλέγουμε τώρα.
11: Μόλι, δεν θα μπορούμε να αναπνεύσουμε.
10: Γιατί?
11: Σηκώνεται ο
12: γιατί όταν έχει νοτιά, αυτές οι παραλίες δεν είναι καθόλου καλά. Λαύριο, μαραθώνα, όταν έχει νοτιά, γίνεται χαμός από κύματα. Βγάζει και βρώμα λίγο η θάλασσα.
11: Όχι, λίγο παραλίες.
12: Είναι βοριά αυτές οι παραλίες.
11: Ο νοτιά σηκώνει το σκουπίδι, λένε.
12: Ναι, και έχει πολύ κύμα, ειδικά στο μαραθώνα. Αν έχει πάνω από 4 μποφόρ, δεν πα.
11: Ο Σαρονικός
10: βγάζει. Εσύ δηλαδή λες που πήγες εχθές για να ξέρουμε.
12: Πήγα σε 9 το μετάνωσα, έφυγα. Δεν είχα δει ότι έχει νοτιά εγώ.
10: Καλά,
8: πάτησε
10: με το ρολόγο.
8: Την αίρεση.
10: Σαν να πηγαίνει. Σαν να πηγαίνει ο Μποτρίνη και παθαίνει τροφική σε εστιατόριο που επιλέγει και παθαίνει τροφική δηλητηρίαση.
9: Όχι, ρε παιδιά.
8: Ανοίγω μετά το μοντέλο, το ακούσατε. Μην φανταστείτε καμιά ιστοσελίδα πώς πάμε εμείς, κάτσε να δούμε. Ανοίγει
10: μόνο το μοντέλο.
12: Το μοντέλο το μελέτησα, είδα 4 μποφόρ.
10: Κατόπιν εορτή το μελέτησε.
12: Ήμουν ενθουσιασμένη για το μαγιό που είχα αγοράσει και
10: έλα, κλείσουν, έλα.
11: Με ρώτησε να τη

0: στον 4,6 My Radio.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί.

0: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Α, δεν τα ξέρω αυτά. Η Εβάνα Ζουμπούρογλου είναι στη τηλεφωνική γραμμή και την εμπιστεύω με τυφλά. Καλά, μπορεί και
2: αυτά
0: όχι.
2: Αυτά θέλω να ακούω.
0: Ναι, καλά, ηρέμησε τώρα. Λοιπόν, να σας πω ότι πριν περάσουμε στην Εβάνα, ότι ό,τι πάθει το κινητό σου έχει τη Vodafone εδώ. Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν και θα καταλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση, γιατί και ο χρόνος παίζει ρόλο, και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Πάμε στην lifestyle επικαιρότητα που παρουσιάζει η Εβάνα Ζουμπούρογλου για να δούμε τι θα
2: πει. Την εμπιστεύω με τυφλά.
0: Ναι.
3: Εντάξει, μια φορά το έκανε το λάθος και το είπε.
0: Σωστό.
2: Τώρα πάει, αυτό ήταν. Τι κάνετε?
4: Καλά, Εβάνα, εσύ?
0: Ωραία, θα μιλήσεις τώρα ή θα καθόμαστε να λέμε τα νέα μας?
2: Μπορούμε να πούμε και τα νέα μας.
3: Μπες στο θέμα, θα σε κλείσω.
2: Τίποτα. Ο κόσμος έχει απομακρυνθεί. Το βλέπω και έξω. Που βγαίνω στις γειτονιές και χαιρετάω τον κόσμο.
0: Έχει απομακρυνθεί από ποιον, ο ένας από τον άλλον, εννοείς?
2: Ναι. Να κλείσει τώρα. Είδες τι μου είπες, πάμε παρακάτω. Ναι, πούμε τα νέα μας.
5: Έχει απομακρυνθεί ο κόσμος κοινωνικά, έχει έρθει κοντά σεξουαλικά, γιατί είπαμε πριν γύρω στο 40% είναι άπιστη εδώ στη χώρα.
0: Τα αλλάζουμε εδώ.
4: 36% Εβάνα, να ξέρεις και εσύ.
0: Ανάλογα με την ενότητά μας τα αλλάζουμε. Ό,τι μας συμφέρει, λέμε εδώ πέρα.
2: Λοιπόν, αλλά ξεκινάω με τα θέματα.
4: Ναι.
2: Ξεκινάω με τα θέματα για να σοβαρευτούμε λιγάκι. Και ξεκινάω λοιπόν με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, ο οποίος βρέθηκε χθες καλεσμένος στο Γρηγόρη Αρναούτογλου. Κάτι είπατε τώρα εσείς, αλλά εγώ δεν το άκουσα.
0: Ο Θανάσης κάτι είπε, αλλά δεν το ακούσαμε. Δεν πειράζει, θες να το πεις?
3: Εγώ έκανα όχι συνάντηση κορυφής.
0: Για πες. Δεν πιστεύω.
2: Δεν κυνήγησα.
0: Δεν πιστεύω τώρα, γιατί στον αέρα το μαθαίνω. Δεν πιστεύω να πει τίποτα για μένα.
2: Όχι, δεν θα το έφερνα.
0: Όχι, να το έφερνε, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά θα είχα σοβαρό πρόβλημα με τον Γρηγόρη. Θα ήταν μοτίβο πια ότι θέλει να πει ο Γρηγόρης να φέρνει κάποιον άλλο να τα λέει. Αλλά
2: κρατάω μια επιφύλαξη.
0: Δεν έγινε.
2: Δεν έχω δει όλη την εκπομπή. Κρατάω μια επιφύλαξη.
0: Εντάξει.
2: Αλλά αποσπάσματα.
0: Okay.
2: Λοιπόν, δεν κυνήγησα, λέει, την παρουσίαση. Στην αρχή τα βρήκα σκούρα και είχα να αντιμετωπίσω όλο αυτό το σκηνικό που είχε γίνει με τα παιδιά που παρουσίασαν την εκπομπή πριν. Εμείς, λέει, δεν βρεθήκαμε ποτέ κιόλας με τα παιδιά. Δέχτηκα μια πρόταση που μου έκαναν. Δεν είπα να διώξω κάποιον. Να διώξουν, συγγνώμη, κάποιον.
0: Ισχύει αυτό. Όλοι, αλλά δεν ήταν όμως και ανίδεος, ήξερε που έμπαινε, έπρεπε να μάθει. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει δίκιο, δεν είχε ευθύνη αυτός.
2: Ναι, ισχύει. Απλά είχε την ευθύνη που είχε είναι ότι μπήκε σε μια εκπομπή που είχε δημοσιογραφικό περιεχόμενο. Οπότε θα έπρεπε κάπως να είναι προετοιμασμένος. Θα υπάρχουν και αυτά τα σχόλια. Είσαι ηθοποιός, δεν είσαι. Αυτό ένα τσικ θα έπρεπε να το σκεφτεί.
0: Αλλά το σχολείο μου ήταν αυτό που μπαίνει σε μια συνθήκη που δεν την ήξερε καλά και θα έβρισκε τον πελάτο όπως και τον βρήκε. Είχα το δίκαιο μου και τα άκουσα μετά από 7 μήνες τα μπινελίκια μου. Τέλος πάντων, προχωράμε.
2: Όλοι οι δημοσιογράφοι, λέει, με ρωτούσαν γι' αυτό και εγώ είχα το άγχος της ζωντανής εκπομπής. Στην αρχή είχε διαλυθεί ο εγκέφαλός μου για να μην κάνω κάτι λάθος. Όταν έχεις να διαχειριστείς θέματα όπως τα τέμπη, δεν χωρά λάθος. Στέγνωσε το στόμα μου. Αντιμετώπιζα κάτι πολύ σοβαρό και εγώ, σαν ιδιοσυγκρασία, δεν είμαι πολύ σοβαρός. Ένιωθα ότι κρίνομαι. Μετά δεν με απασχόλησε καθόλου. Ήθελα να δω αν μπορώ να το κάνω αφενός και να βγάλω ασπροπρόσωπους αυτούς που με επέλεξαν.
0: Ναι, αυτό είναι ο ορισμός. Ωραία το περιγράφει ο Γιάννης. Του ότι αισθανόμουν λίγος. Το ότι είσαι λίγος όμως επαγγελματικά δεν είναι αφορά εσένα, δεν είναι κάτι κακό που κάνεις. Είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Μπορώ εγώ να πάω να κάνω εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς? Θέλω πολύ. Και βλέποντας και κάνοντας, μπορεί να κουτσοκαταφέρω μέχρι ένα σημείο.
5: Και έρχεται λίγο αυτό και σε κόντρα που λέει ο ίδιος ο άνθρωπος εδώ με το γενικότερο αφήγημα εκείνης της περίοδου, ότι ό,τι και να γίνει δεν τον αγγίζει τον Τσιμιτσέλη, γιατί είναι ο συντονιστής. Είναι άλλοι δημοσιογράφοι, είναι άλλοι που κάνουν αυτό. Όχι, ο άνθρωπος έπρεπε να μπει μέσα κανονικά. Σου λέει, μίλαγα για τα Τέμπη. Πώς θα το έκανε, ως διαχειριστής, συντονιστής της εκπομπής?
3: Εγώ θα ήθελα να μάθω αν ήταν ενημέρος ο πριν ότι οι δύο παρουσιαστές της εκπομπής έχουν απομακρυνθεί και ψάχνουν παρουσιαστή, ή του είπανε έλα θα τους διώξουμε να πάρει τη θέση.
2: Σύμφωνα με τον ίδιο ουσιαστικά.
3: Με τα λεγόμενα του που είχε τόσο πολύ άγχος, είναι μάλλον ότι και αυτός τελευταία στιγμή το έμαθε και λέει ωραία, πάμε να κερδίσουμε την ευκαιρία.
5: Υποτίθεται τους είχαν προτείνει να παραμείνουν με έναν τρόπο στην εκπομπή και να είναι και εκείνος μαζί τους παρουσιαστής και εκείνοι δημοσιογράφοι στο πεδίο.
0: Εγώ νομίζω ότι εδώ δεν λέει ψέματα ο Sky. Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Δηλαδή τον φέρανε για κράχτη, όντως να έχουν τον πρώτο ρόλο αυτοί που ξέρουν, δηλαδή οι δύο δημοσιογράφοι, ο Κουρδής και η Ρεύη, και εκείνος να είναι λίγο το περιτύλιγμα, να σας το πω.
3: Ωραίος της εκπομπής.
0: Ναι. Μετά αυτοί παρεξηγήθηκαν δίκαια, άδικα.
5: Δεν θα συμμετείχαν.
0: Το δικαστήριο πια θα το κρίνει αυτό. Και εκεί λάκησαν και ο Γιάννης, επειδή είχε δώσει τα χέρια, συνέχισε με το ρόλο του να είναι αναβαθμισμένος εκ των πραγμάτων, εφόσον φύγαν οι άλλοι δύο.
3: Σωστή ανάλυση σου.
2: Απλά εγώ νομίζω ότι ο Γιάννης Μητσέλης νιώθει έτσι όπως νιώθει και κάνει αυτές τις δηλώσεις, γιατί ήταν η πρώτη φορά που δέχτηκε μια κριτική.
0: Ακριβώς.
2: Δεν έχει ξαναδεχτεί στο παρελθόν κριτική.
0: Αρνητική κριτική.
2: Αρνητική κριτική.
0: Ο Γιάννης ήταν και ήταν πάντα πολύ καλομαθημένος, γιατί είναι πολύ συμπαθής, είναι όμορφος, είναι καλός στη δουλειά
2: του.
0: Μα
2: έτσι.
0: Και ό,τι έχει κάνει, όπως είχα πει τότε, και τηλεοπτικά, επειδή ήταν ψυχαγωγικό, είχε πάει καλά. Ήταν καλός. Δεν ξέρω αν είχε πάει καλά. Κάποια είχαν πάει, κάποια δεν είχαν πάει, αλλά ήταν καλός. Τώρα εδώ έμπλεκε σε μονοπάτια που δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Και φάνηκε αυτό.
3: Η αλήθεια είναι ότι άμα δεν έχεις πει κάτι πολύ προσβλητικό σαν ηθοποιός σε κάποια συνέντευξη, σπάνια θα σου επιτεθεί το σύστημα και θα σου κάνει μια, θα σου ασκήσει μια αρνητική κριτική.
2: Είδε πως είναι και αυτή η πλευρά ουσιαστικά, αλλά όταν μπαίνεις σε αυτά τα μονοπάτια θα πρέπει να την αντιμετωπίσεις. Είναι κάτι αντίστοιχο που λέγαμε και για τη Σοφία Μουτίδου. Ότι ναι, όλο αυτό το διάστημα βρέθηκε σε μια άλλη θέση, οπότε θα δεχτεί και μια άλλη κριτική.
3: Όχι μωρέ, εμένα μου θυμίζει, ξέρεις, και κάτι συναδέλφου.
2: Και δεν δέχτηκε, συγγνώμη, δεν δέχτηκε μονικές κριτικές ο Γιάννης Μητσέλης.
0: Παιδιά, μια κουτσοκριτική προσπάθησα να το κάνω εγώ ως φίλος του και, που βγήκα και σωστό στο τέλος της σεζόν και τ' άκουσα. Ο Γιάννης δεν είχε καθόλου αρνητική κριτική, καμία, ούτε από μένα ούτε από κανέναν.
2: Ισχύει. Και το λέω γιατί σε άλλες περιπτώσεις βλέπουμε και ηγεμονικές κριτικές που δεν έχουν, παιδί μου, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εδώ δεν συνέβη κάτι τέτοιο.
0: Ισχύει.
2: Κάτι έλεγες, Θανάση.
3: Όχι, τίποτα. Εγώ, ρε παιδί μου, σκέφτομαι ότι υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων σε αυτόν τον χώρο. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κρατιώνται και θέλουν να πούνε το οτιδήποτε. Θέλουν να πούνε και το αρνητικό και το θετικό. Θέλουν να έχουν άποψη. Okay. Νομίζω σε αυτούς τους ανθρώπους εντάσσομαι και εγώ, εντάσσεται και ο Δημήτρης. Okay, μπορεί να μας πούν κάποιοι μονικοί. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι.
0: Εδώ να σου προσθέσω, πολύ σωστά τα λες, ότι εγώ, ειδικά στον Bonjour, πληρώνομαι και γι' αυτό.
3: Ναι.
0: Πίστεψέ με, ενώ μ' αρέσει, πολλές φορές θα ήθελα να το αποφύγω.
3: Ναι, αλλά στο ζητάνε.
0: Αλλά τι να κάνω, πρέπει να το κάνω και πρέπει να το κάνω καλά.
3: Και υπάρχουν και στην αντίπερα όχθη άνθρωποι οι οποίοι έχουν άποψη και έχουν και πάρα πολλά να πούν και έχουν βάλει και το χέρι τους σε πάρα πολλές καταστάσεις και θέλουν να είναι πάντα τα καλά παιδιά. Τι ομάδα είσαι, Γιώργο μου, διανύζομαι ένα όνομα, Εθνική Ελλάδος. Ποιος θα πάρει την Eurovision, παιδιά, ο καλύτερος να κερδίσει. Αυτοί είναι οι πιο επικίνδυνοι άνθρωποι στην κοινωνία μας. Εγώ συγγνώμη που το λέω και συγγνώμη αν μπαίνετε πολλοί άνθρωποι σε αυτό το τσουβάλι. Εμένα με τρομάζουν οι άνθρωποι που θέλουν να είναι πάντα καλοί με όλους και να είναι τα καλά παιδιά. Τα καλά παιδιά κάνουν τα μεγαλύτερα εγκλήματα.
0: Μάστε. Πάμε παρακάτω, Εβάνα.
2: Πέτρος Κουσουλός, λοιπόν, έκανε παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του πρωινού. Και τι είπε, λοιπόν. Όσο επωφελήθηκα εγώ, επωφελήθηκε και η εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη και η ίδια η Ζήνα Κουτσελίνη, ουσιαστικά.
5: Από τη συνεργασία τους.
3: Από την κόντρα.
2: Ναι, γιατί ουσιαστικά, ρε παιδί μου, τον ρωτάμε, ξέρεις, για το. Κάπως θεωρείται στον χώρο ότι από τις αλήθειες με τη Ζήνα και την υπόθεση με την μητέρα από την Πάτρα, που όντως βγήκε πιο μπροστά ο Πέτρος Κουσουλός, γιατί είχε ρεπορτάζ και ήταν από τους δημοσιογράφους εκείνη την περίοδο που κάθε μέρα ήταν έτσι στα φώτα που λέμε λόγω αυτής της ιστορίας, ότι επωφελήθηκε από την εκπομπή και από τη Ζήνα. Και ουσιαστικά τώρα σου λέει ότι εγώ δεν επωφελήθηκα.
0: Καλά.
2: Και αν επωφελήθηκα εγώ, επωφελήθηκε και η εκπομπή, το ίδιο με μένα. Δεν μου χαρίστηκε, λέει, κάτι, ούτε στην εφημερίδα, ούτε πουθενά. Ουσιαστικά ότι μόνος μου, ότι κατάφερα, το κατάφερα μόνος μου.
0: Το ότι και οι δύο πλευρές επωφελούνται νομίζω είναι αυταπόδεικτο. Από εκεί και πέρα όμως, πριν τη Ζήνα, ο Κουσουλός πελαγοδρομούσε ως δημοσιογράφος. Δεν ήταν ότι τον είχαμε κατατάξει στην ψυχαγωγία ή στην ενημέρωση. Λίγο στην Αταλία δούλεψε, λίγο στο έκανε. Δηλαδή ήταν η ενημερωτική φωνή σε ψυχαγωγικές εκπομπές.
5: Έκανε στο Open Epsilon, νομίζω. Open.
2: Ήταν στο Alter κάποτε ο Πέτρος Κουσουλός.
5: Έκανε μία εκπομπή τύπου ερευνητική δημοσιογραφική που είχε από μαγιολίκια μέχρι φαντάσματα.
0: Φυσικά.
5: Καλά το θυμάμαι.
0: Αυτό λοιπόν. τοποθετήσαμε και όντως πήρε το δρόμο του από τη Ζήνα και μετά. Δεν κακό να το πει αυτό. Ναι, εννοείται πως και εκείνος έπαιξε καλά το ρόλο του και έκανε σωστά τη δουλειά του και έβγαλε και την εφημερίδα του, την Μπαμ. Καλά γίνανε όλα αυτά. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα που το εναρκτήριο λάκτισμα ήταν τότε, επί Ζήνας.
5: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι μια σοβαρή έτσι, πλατφόρμα να σε φιλοξενεί μια τέτοια
0: ακριβώς
5: εκπομπή στο Star που πήγαινε τότε τρένο.
0: Ακριβώς. Δεν καταλαβαίνω.
2: Γιατί σίγουρα γιατί είχε το ρεπορτάζ.
0: Όταν δημοσιογράφος πριν. Εντάξει, δεν ήταν και κανένα δημοσιογράφος που μας είχε μείνει και στο. Δεν ήταν και ο. Τέλος πάντων τώρα. Μην λέω.
5: Α, σίγουρα. Ήσυχους, ναι.
2: Σε άλλο σημείο λέει, θα κάθομαι να λέω ότι είμαι στη τηλεόραση λόγω της Κουτσελίνη, αφού λέει προϋπήρχα. Σίγουρα είχε το ρεπορτάζ του και αυτό είναι που τον έκανε γνωστό, αλλά είχε το περιβάλλον. Πού θα ήταν, που θα έπρεπε να είναι κάπου για να έχει αυτό το ρεπορτάζ και να φαίνεται
0: δεν
2: και να ακούγεται.
0: Δεν είναι μόνο ρεπορτάζ, αυτό το μαχητικός δημοσιογράφος αδέκαστος που το παρουσιάζει ως show, σίγουρα το τσίπησε από τη Ζήνα.
5: Βέβαια.
0: Δεν ήταν πριν έτσι.
2: Τέλος πάντων.
3: Ο αδέκαστος μπάρας.
5: Ναι, και του το φούντωνε και του το φούσκωνε και ξέρεις, ήταν τύπου. Και τώρα θα πάμε στο Δημήτρη να τα δώσει όλα να κάνει το σόου του να του σκίσουμε.
0: Το σόου του που φώναζε, που έφευγε από τα πλατό και αυτά τα έκανε στη Ζήνα. Δεν τα έκανε πριν. Στην Αγαλία ήταν.
5: Του λέγε μην το πει, θα το πω!
0: Παναγία.
3: Ναι, άλλαξε. Του φτιάξε, ρε παιδί μου, αυτό.
0: Ένα προφίλ.
3: Είναι ο σκάουτερ. Τον βρήκε η Ζήνα, τον διαμόρφωσε, τον έφτιαξε.
5: Ή όπω λένε σε κάτι αγαπημένε μα ταινίε, Θανάση μου, you created the monster.
3: Ναι, you created. Να σου
5: τώρα κάτσε.
3: Τώρα δεν μπορεί να το ελέγξει. Πάει. Και αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, το αδέκαστος. Αδέκαστος είναι μέχρι να του γίνει δικιά του δουλειά. Μετά τελείωσε η υπόθεση.
2: Μωρέ, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν λέμε.
3: Και το λέω αυτό για τον κουκλόνι που τον είχε σταυρώσει. Μόλις τα βρήκανε, μάλλον εξοδικαστικά τίποτα. Δεν το ξαναέφερε στην εκπομπή του.
5: Ήθελε τα λεφτά του άνθρωπο.
3: Ναι, αυτό ήθελε. Ναι, το έβγαλε το θέμα.
2: Ναι, προφανώς λύθηκε αυτή η υπόθεση. Ναι. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κολλάμε στο να πούμε ότι ναι, με βοήθησε ο Δημήτρης, ναι, με στήριξε ο Βασίλης.
5: Γιατί έχουν τσακωθεί,
2: δεν το καταλαβαίνω γιατί
0: όχι,
2: δεν εκτιμάμε
0: είναι
2: και ξεχνάμε. Αλλά
0: και πάλι. Η Μαλέσκου που δεν έχει τσακωθεί με το Μουτσινά δεν παραδέχεται ότι από το Μουτσινά έγινε Εβραίος γνωστή.
5: Βέβαια.
0: Εντάξει, τι να κάνεις τώρα, είναι στον άνθρωπο. Δεν θέλουν να πούνε ευχαριστώ. Τι να κάνουν.
3: Απλά.
5: Πάντως δυστυχώς αυτές τις δουλειές που απευθύνονται στον πολύ τον κόσμο. Θες δε θες, ετεροπροσδιορίζεσαι. Δηλαδή, αν όλοι ξέρουν τον Ουγγαρέζο γιατί ήταν στην εκπομπή του Πασά, δεν πανάχει δουλέψει ο Ουγγαρέζος με τον Γιάννη Γαβρίλ Μπόρκμαν. Θα είναι ο Ουγγαρέζος του Πασά και τελειώσαμε.
3: Ρε Βασίλη, ξέρεις πόσο άσχημο είναι να έχεις βγει σαν καρικατούρα ξένα σοου κάποτε, να λες το κάνω για τα 650 ευρώ γιατί τα έχω ανάγκη, να έχεις ξεφτυλιστεί. Μετά κάποιος μάνατζερ, κάποιος διευθυντής να σε βρει από αυτήν την καρικατούρα να σου πει: εγώ αυτήν την καρικατούρα μπορεί να κάνω κάτι καλύτερο. Να κάνεις κάτι καλύτερο, να στο θυμίζουν όλοι. Γενικά το λέω.
0: Μιλάς γενικά τώρα, λες και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.
3: Σου λέω για τους ανθρώπους
0: που 650 ευρώ λες.
3: Που κάνουν κάτι το οποίο δεν γουστάρουν σε μια εκπομπή. Μετά μέσα από αυτό γεννιέται ένας άλλος χαρακτήρας, του στείλουν μια εκπομπή και όλοι οι υπόλοιποι που του λέμε ήσουν εκεί πρώτα. Λέει, δεν το θυμάμαι. Δεν υπάρχει. Δεν με έχει διαμορφώσει ναι. Κανείς.
0: Έλα, Εύα, να πάμε παρακάτω.
3: Υπάρχουν πάρα πολλοί ζωγόνοι.
2: Λοιπόν, πάω στη Σία Κοσιόνη.
0: Καλύτερα να λέμε όμως, αφού δεν είναι τίποτα μηνύσιμο αυτό. Πες το. Λες κάτι γενικό που είναι όμως με συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Και δεν καταλαβαίνω.
3: Βαριέμαι μετά να τσακώνομαι στα τηλέφωνα.
0: Ναι, έλα.
5: Α, σε παίρνουν, ναι.
0: Έλα.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Ναταλίας Ανδρικοπούλου, η Σία Κοσιόνη αναμένεται αυτήν την εβδομάδα να απαντήσει στον Αντένα για το αν θα επιθυμεί να συνεργαστούν ή όχι. Εντάξει, όπως φαίνεται, θα πει το ναι για δύο πόστα, για δύο θέσεις.
5: Θα πει το ναι.
2: Η μία. Ναι, να συνεργαστεί με τον Αντένα.
5: Okay.
2: Λοιπόν, το ένα πόστο είναι ότι εμφανίζεται ως σχολιάστρια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, δίπλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, δυνατό προεκλογικά.
5: Μισό, άνω τελεία. Επειδή, αν δεν κάνω λάθος, είναι το δελτίο του Αντένα που έχω δει στο Ζάπινγκ τώρα τελευταία.
0: Ναι.
5: Σε κάποιο
0: που
5: σημείο.
0: Παίζει και πάρα πολύ νωρίς.
5: Που παίζει και νωρίς, ναι. Καλά, για μας είναι πολύ αργά εκεί.
0: Μισό
5: λεπτό. Είναι το σήμα τη βράδια.
0: Σωστά.
2: Ναι, είναι όπως και ο του Άντενα.
5: Έχω πετύχει ένα σημείο, ελπίζω ότι δεν κάνω λάθος και είναι του Αντένα, που είναι ο κύριος Χατζηνικολάου όρθιος και έχει απέναντι ένα γραφιάκι, λες και είναι το θρανείο με τρεις δημοσιογράφους και του λένε το μάθημα. Μη δω τη Σία Κοσιόνη σε καμιά τέτοια κατάσταση.
3: Έχουν αλλάξουν.
2: Όχι, το αποκλείω.
0: Είναι δύο, είναι. Όχι, δεν είναι αυτό, Βασίλη. Είναι πιο μετά που είναι στο κέντρο, είναι τρεις. Καθιστή.
5: Και αυτό το έχω δει με τους τρεις
0: με που βγαίνει μία. Κλήτου,
5: βγαίνει μία να πει της Νέας Δημοκρατίας, μία να πει της Αντιπολίτευσης τέλος πάντων.
0: Και η Πινελόπη
5: ούτε τέτοιο θέλω.
0: Νομίζω, λέγεται.
5: Ούτε αυτό θέλω.
3: Ρε παιδιά, εγώ πιστεύω θα το αλλάξω τελείως στο δελτίο του χρόνου και θα είναι δύο. Απλά πράγματα.
2: Αποκλείεται η Σέτο Σιόνι να συμφωνήσει να κάνει κάτι τόσο φτωχό όσο περιγράφει.
0: Δύο δεν θα είναι, αλλά θα το στήσουν αλλιώς το δελτίο. Ναι.
3: Έλα πάνω που αποκλείεται η Σέτο Σιόνι, απέναντι στο Χατζηνικολάου θα είναι.
2: Και σας θυμίζω ότι ο κύριος Παπαδρόσος, ο Βασίλης Παπαδρόσος, βρίσκεται τώρα στον Αντένα, έτσι. Γι' αυτό και θα πάει η Σέτο Σιόνι. Είναι ένας επιπλέον λόγος, για να τα λέμε σωστά, που θα πάει η Σέτο Σιόνι.
3: Άρα του χρόνου
2: παραχρόνου... αποκλείεται να τη ρίξει τόσο πολύ.
3: Μα γιατί είναι ρίξιμο να είσαι
2: το θρανιάκι που περιγράφει τώρα.
3: Όχι, εγώ δεν είπα για το
2: Θρανιάκη. Εγώ για το Θρανιάκη.
3: Είπα να έχουν ισότιμους ρόλους στην παρουσίαση. Να είναι δύο παρουσιαστές.
0: Δεν νομίζω να γίνει αυτό.
5: Και πάλι, ας πούμε, δεν νιώθεις ότι είναι. Δηλαδή, ο καθένας που έκανε μόνος του ξαφνικά δεν μπορούσε και πρέπει να τους βάλουμε μαζί. Όχι.
3: Αφού έχουν συμβόλαια ενεργά, ρε παιδιά.
0: Τέλος πάντων, σχολιάστρια όμως λέμε. Δεν λέμε για συμπαρουσίαση. Ναι. Πάμε παρακάτω.
5: Τι άλλο έχεις δεύτερο ρόλο.
2: Κοίταξε. Και η σχολιάστρια έχει τη βαρύτητα.
0: Την έχει.
2: Έχει μια βαρύτητα η σχολιάστρια.
4: Όπως είναι ο κύριος Πρετεντέρης στο Μέγκα. Καλή ώρα.
0: Ακριβώς.
2: Βέβαια.
0: Τώρα
3: βγήκε. Πού το τι λες.
0: Τώρα βγήκε. Νομίζω δεν έχει κλείσει μήνα το δελτίο τύπου που έλεγε ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου θα είναι ο κεντρικός άγκορμαν του δελτίου ειδήσεων του Αντένα για τα επόμενα δύο χρόνια. Οπότε αυτό δεν.
5: Για πες τώρα
2: και ουσιαστικά όταν ξεκίνησαν οι ψήθυροι ότι μπορεί να μεταφερθεί η Σία Κοσιόνι στον Αντένα, ο Αντένα έσπευσε να κλειδώσει τον Νίκο Χατζηνικολάου και να βγάλει και το δελτίο τύπου για να κλείσει τα στόματα του οποιοδήποτε. Mm-hmm. Του οποιοδήποτε.
0: Ακόμη δεν είχε φύγει από το Sky.
2: Όχι, δεν είχε φύγει.
0: Με τον Θοδωρή Κυριακού. Πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, το δεύτερο project που αναλαμβάνει λοιπόν η Σία Κοσιόνι σύμφωνα με το ρεπορτάζ είναι η εκπομπή συνεντεύξεων που θα έκανε, αν θυμάστε, το είχαμε συζητήσει πέρσι, ο Γιώργος Παπαδάκης.
0: Ναι, μια σειρά από συνεντεύξεις, σωστά.
2: Μια σειρά, μπράβο, ναι, από συνεντεύξεις με έτσι πολύ σημαντικά πρόσωπα. Είχε στηθεί και η παραγωγή για αυτή την εκπομπή και το πλάνο γυρισμάτων, οπότε όπως όλα δείχνουν, η Σία Κοσιόνι, εφόσον πει το ναι, θα αναλάβει τη συγκεκριμένη εκπομπή.
0: Ωραία, και τι άλλη επιλογή έχει, γιατί...
5: Μου αρέσει αυτό που ακούω, αλλά επειδή εκεί στον Αντένα τώρα ακούω και άλλα πράγματα που ίσως γίνουνε, θα ήθελα να τη δουν τη Σία Κοσιόνι out of the box και να της προτείνουν την παρουσίαση τύπου Dancing with the Stars. Θα ήταν συγκλονιστική.
0: Φανταστικό.
5: Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Εγώ δεν μπορούσα, δεν
5: πιστεύω. Τι είναι αυτό με τις συνεντεύξεις.
4: Επιτέλους ανανέωση, ρε Βασίλη. Καλά
3: δεν
4: λες.
3: Πιστεύω δεν θα την υποστήριζε. Δεν θα ένιωθε κανένα τα ίδια.
0: Σαν να λέμε να κάνει ο κύριος Πρετεντέρης το Chase. Να είναι ένας Chaser.
2: Να την ανακατέψουμε αυτή την τράπουλα. Βεβαίως.
5: Δεν θα του πήγαινε. Τώρα να του βρούμε ένα όνομα, το γεράκι, το βουνό, αυτά.
0: Ναι.
5: Και έτοιμος είναι.
4: Ναι, ναι,
2: και εγώ θέλω να κάνω δελτίο ειδήσεων.
3: Να βάλεις το τσιμιτσέλα μας.
0: Πάμε. Μάλιστα, έχεις κάτι άλλο.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Έλα, πες το και αυτό και έξω από την πόρτα.
2: Λοιπόν, κάτσε να σκεφτώ τι να σας πω. Θα σας πω για τον Λιάγκα χθες που πριν πασάρουν το βίντεο...
0: Μα κάθε μέρα μα δίνει το Λιάγκα κάτι. Είναι ώρα καούρι του Μάπε Σόου έχει καταντήσει.
3: Μέχρι και εγώ σταμάτησα να βλέπω, κουράστηκα.
2: Καλά, να μην σα το πω τώρα.
0: Όχι, εντάξει, πες έτσι.
2: Ήθελα τώρα να φιτιλιάσω, ρε παιδί μου, να σα πω.
0: Το Βασίλη που δεν μιλάει, αυτό
2: φιτιλιάζει. Πριν πασάρει το βίντεο του Κωνσταντίνου Βασάλου με τη μαγειρική, γιατί πολύ τα απολαμβάνει αυτά τα βίντεο και ο Ρου Λιάγκα. Λέει, πάμε να δούμε.
0: Είναι ένα βίντεο που κάνει ο Κωνσταντίνος που μαγειρεύει και σχολιάζει την επικαιρότητα.
2: Ακριβώς, ναι, είναι η στήλη και στο YouTube. Ένα βίντεο του στο YouTube, ακριβώς. Που το παίζουν συχνά πυκνά στο πρωινό.
0: Ναι.
2: Πάμε, λέει, να δούμε, λέει, τον Κωνσταντίνο Βασάλο, τον φίλο μου.
0: Ναι.
3: Του αρέσει.
2: Είναι ο μόνος φίλος που έχω από αυτήν την εκπομπή.
0: Δεν έχει και την ώρα.
5: Θα σου πω ότι έχει συμβεί.
2: Το
5: Σαββατοκύριακο που εγώ τους έβλεπα εδώ στο Χαμογέλα κάποια στιγμή.
0: Για πες, Βασίλη.
5: Θα σου πω.
0: Πιστέ μου, σκύλε!
5: Αμέσως, θα βγάλω την γλωσσίτσα μου και θα τα πω όλα. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, μικρή μου σαλαμάνδρα. Είμαι εγώ Σαββατοκύριακο και βλέπω Χαμογέλα. Τώρα δεν θυμάμαι Σαββατοκυριακή. Και είναι η Σύση σε μια διάθεση. Τώρα, παιδιά, θα κράξουμε λίγο Λιάγκα. Είναι αυτή η στιγμή.
0: Ναι, ναι.
5: Ωραία. Δεν ακολουθεί ο Βασάλος. Δεν ακολουθεί.
3: Δεν ακολουθεί.
5: Και κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, ξεκινάει και κάτι και όχι, εσείς στις τηλεόρες, αυτά τα δικά του λες και αλλού δουλεύει, απ' αλλού πληρώνετε. Εσείς στις τηλεόρες με τα μεταξύ σας οι παρουσιαστές που κάνετε, που ράνετε. Τα παίρνει Χριστίδου και δύο λεπτά μετά στο άσχετο επανέρχεται και του λέει: πάντως, μπράβο να πούμε στο Γιώργο Λιάγκα που άλλαξε τις απόψεις του και θα ήθελε εσένα, Κωνσταντίνε μου, στην εκπομπή. Γιατί παλιά θυμάσαι, είχε πει: εμείς παίκτες reality δεν παίρνουμε.
0: Μόνο δημοσιογράφος.
2: Ναι, ναι, ναι, φιτήλιας. Απάντησε ο Γιώργος Λιάγκα σε αυτό.
5: Αυτό ήταν φαπ στο βασάλο. Γιατί σου λέει: εδώ κράζουμε αυτή τη στιγμή, Λιάγκα. Εσύ γιατί μου πετάγεσαι εκεί πέρα, σπίζεσαι.
6: Λοιπόν,
5: έλα να στα πω και τα δικά σου από παλιά.
6: Λοιπόν, μην μιλήσει, Ιωάννα, έχω ανάλυση. Έχω ανάλυση. Του έχει κάνει πρόταση του βασάλου.
4: Ναι.
6: Το έμαθε η Σύση, τη το έπεφα η Σύση. Του λέει η Σύση, του κάνε καθίδι δικά τη πρόταση και δεν έχει απαντήσει.
4: Κάτι
6: το σκέφτεται ο Κωνσταντίνος, η Μουχρίτσα.
4: Μα σίγουρος. Δεν έχει κλείσει.
2: Να πάρει δύο ανθρώπους από την εκπομπή.
6: Καλά.
2: Θα είναι βαρύ. Θα είναι πολύ βαρύ.
0: Εγώ που ξέρω τη Σύση δεν θα καταδεχόταν να κάνει αντιπρόταση. Εδώ σου λέει.
6: Όχι αντιπρόταση, ξέρει αυτό. Ναι. Αυτό του κάνει.
0: Έχει αυτά
6: πας.
0: Και σου δίνω και αυτά αν θες. Από εκεί πέρα, αν πας και πάρεις πρώτη από τον άλλον, πήγαινε στον άλλον.
2: Και έχεις πάει survivor πάλι και έχεις ξαναγυρίσει, θα πει εσύ.
0: Τέλος πάντων, δεν είμαι και στα τραπέζια τους που τα συζητάνε, μπορεί να γίνει και αυτό που λες εσύ, δεν είναι. Προς Θεού.
2: Όχι, έχει γίνει στην πράξη. Ναι. Ενώ ότι έχει αποχωρήσει, έχει επιστρέψει, άρα είναι άλλο περιβάλλον εδώ. Οπότε δεν θα πει πολλά, αυτό θέλω να πω.
0: Εδώ η αλήθεια είναι, αυτό που λέει εσύ είναι αλήθεια. Ότι ο Γιώργος ψωνίζει από το χαμογέλο και πάλι το οποίο λέει ότι δεν βλέπει. Εδώ τώρα, αυτή είναι αλήθεια τώρα. Επίσης, και εγώ που είδα λίγο την Κυριακή, είδα εγώ και το Σάββατο, ήταν ψυχοσάββατο και είχα πάει στα κοιμητήρια. Εντάξει, γιατί να μην το πω.
5: Δεν πειράζει. Ναι.
2: Να το πεις, βέβαια.
4: Πες την αλήθεια σου.
0: Και μετά είχαμε και το ραντεβού μας το μεσημέρι, οπότε δεν προλάβα να δω.
2: Που πέρασες υπέροχα μαζί
0: μου. Εγώ παρακολουθώ την ώρα τώρα για να δω τώρα που συμφώνησε να είναι του χρόνου για τον Λιάγκα.
5: Πες, έχω άποψη, εσύ πώς τη βλέπεις.
0: Αν θα μειώσει καθόλου την ένταση κατά του Γιώργου που θα συνεργαστούν σε λίγους μήνες.
5: Εννοείς σε σχόλιο ή σε βίντεο.
0: Σε σχόλιο. Σε βίντεο είναι λίγο καλυμμένη, γιατί το βίντεο περνάει και λίγο από τη Βένια, από την ανοιξητάκτρια.
5: Ωραία. Σε σχόλιο, η φίλη μου, εγώ που την αγαπάω, θα πω ότι τις τελευταίες μέρες είναι λίγο χεσμένη γενικά.
0: Χεσμένη.
6: Δεν το
2: έλα,
6: κάνει.
2: Μωρέ.
0: Και το δίνει αλλού. Πρόσεξε, και επειδή την έχει ακούσει, την έχει ακούσει λίγο που συζητιέται το όνομά της, το δίνει αλλού την ένταση του σχολείου. Έκανε, παιδιά, μια τοποθέτηση δεινή για την Καριστιανού εναντίον της. Πολιτική τοποθέτηση με ένταση και πάθος.
6: Την
0: αφού Μωρή, πού ήσουν εσύ?
6: Ο Συρίγος τι έκανε όλα αυτά?
0: Δεν μίλησε ακόμα. Δεν είχε μιλήσει. Τελευταίος. Ο Συρίγος τι έγινε, επειδή είχε πάρει τη συνέντευξη.
2: Άφησε
0: όλους να μιλήσουν.
6: Και φιλοσόφησε.
0: Και λίγο στο τέλος μίλησε, ξέρεις. Αυτό που κάνει το επιμύθιο.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επί το πήρε, αφού την κοιτάζανε όλοι έτσι. Ο Μπολάκης την. Λέει, καλά τα πει. Η Βάλια. Η Βάλια. Και μετά λέει, Νόρα.
6: Νόρα.
0: Έγινε αυτό το περιστατικό.
6: Ρε το μπολάκι.
2: Γιατί τα λένε, τι στόχοι, γιατί να μην κάνει πολιτική τοποθέτηση?
5: Δεν μιλάμε για δυνατότητα.
0: Μιλάτε όλοι μαζί. Δεν λέω ότι δεν τη στόχο. Λέω ότι δεν το τολμούσε, δεν το ήθελε και δεν την ενδιέφερε μέχρι τώρα. Τώρα που νιώθει, ρε παιδί μου, ότι είναι η πανελίστρια που ξεχώρισε και πήρε την πρόταση του Λιάγκα, την πολυπόθητη, αν με ρωτάς, γιατί τον θαυμάζει πολύ τον Γιώργο χρόνια. Τώρα σου λέει, θα μιλήσω και επί παντός επιστητού και εκεί θα την πατήσει την Πανανόφλουδα, γιατί ούτε εγώ δεν μιλάω επί παντός επιστητού. Λόγω εμπειρίας, όχι λόγω γνώσεων.
6: Τι ομάδα θα φτιάξει άρα Γιώργος μετά τη φετινή κακή χρονιά που μπορεί να έρχεται δυνατή του
5: χρόνου? Δεν ήταν κακή χρονιά η φετινή και να μην λες ψέματα εσύ και η Κουτσελίνη.
0: Εσύ Κουτσελίνη. Παίρνεις γραμμή από την Κουτσελίνη.
5: Όταν είναι μια εκπομπή στο στόχαστρο περικοπών, βγαίνει εσύ Πασάκι Κουτσελίνη και τη θάβεται.
6: Μην μου βάζετε διαλόγιο.
0: Αυτό που εγώ άκουσα είναι ότι υπάρχει θέμα με τα πολλά άτομα του πάνελ, με την έννοια ότι αυτό που του είπε, αν θυμάστε.
6: Μιλάτε συνέχεια μέσα από
7: πολύ.
0: Όχι αυτό, όχι ότι μιλάτε συνέχεια. Ότι μιλάτε εσείς και την πληρώνω εγώ. Η έρευνα έδειξε λοιπόν ότι είμαστε εμείς εδώ. Λέει ο Βασίλης κάτι για το Λιάγκα και το χρεώνομαι εγώ, ο Ουγγαρέζος. Γιατί ο Βασίλης το ξέρουν, ναι μεν, αλλά δεν έχει το υπόβαθρο να γράψει Βασίλης Βλάχος, ο Γρηγόρης είναι τάδε.
5: Και πάει μετά, ρε παιδί μου, και σου λέει.
0: Και λένε ο Ουγγαρέζος το.
5: Ναι, ή το πολύ πολύ, τι τον έχεις αυτόν εκεί, Ουγγαρέζε.
6: Μα ναι, βέβαια.
0: Και τους το λέει τώρα, εγώ το αγαπώ και το έχω πιάσει.
5: Δεν άλλαξε το κάριο Λιάγκα φέτος, ρε παιδί μου.
0: Τους λέει στον αέρα, τα λέτε εσείς και την πληρώνω εγώ. Οπότε αυτό που έχει.
2: Ναι, το λέει.
0: Είναι ότι θέλει, του πάνε και από το κανάλι, τρεις, όχι πέντε, τρεις, αλλά τρεις. Που ο λόγος τους να γράφει, δηλαδή να λένε το είπε ο τάδε. Να μην το φορτώνεται άλλο ο Γιώργος.
6: Το μόνο όνομα. Θα γίνει.
0: Δεν ξέρω,
5: το μόνο όνομα που έχει ακουστεί από καινούριες προσθήκες για το Λιάγκα που είναι σε αυτή την κατεύθυνση ήταν μόνο ότι Σάσα Σταμάτη. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη το ενδεχόμενο.
0: Τέτοιου τύπου, γιατί Σταμάτη, ας πούμε, αν το πει, το πει Σάσα Σταμάτη.
5: Τελειώσαμε, ναι.
0: Κατάλαβες, δεν το φορτώνει το Λιάγκα ότι το πει.
6: Ωραία, αντί Σάσα
2: Σταμάτη. Έχει ακουστεί ότι θα παραμείνει ο Τάσος Τεριάκης. ότι θα πάει σάσα στα μάτι, ότι θα είναι η Νόρα Καούρη, ότι επιστρέφει ο δημοσιογράφος ο Γιάννης Μαλιαρός. Όχι όμως το πάνελ, οπότε καταλαβαίνω στις ζωντανές συνδέσεις που ήταν και πριν. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη Φωτεινή Πετρογιάννη.
6: Πάντως για
2: και με τον Πάνο Κατσαρίδη.
0: Εγώ πάντως έμαθα ότι. Μάλλον ξέρετε τι, δεν θα πω για τα οικονομικά του. Γιατί δεν θέλω. Κάτσε ρε παιδάκι, μιλάω περίπου.
3: Ήθελα να το συμπληρώσω πριν. Το, γι' αυτό που είπε ναι, πάντως πριν. Ναι. Δεν πιστεύω ότι η Νόρα Καούρη είναι ένα άνθρωπο το οποίο μπορεί να υπογράψει.
0: Ένας άνθρωπος,
3: είναι ένα άνθρωπο. Ένα άνθρωπο που μπορεί να υπογράψει αυτά που λέει. Δηλαδή δεν έχει τη βαρύτητα τη σταμάτη και του ταιριάζει.
5: Όχι, εντάξει. Και δεν νομίζω να το περιμένουν ακόμα αυτό. Α πούμε, πάνε για να το χτίσουν αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι. Τι θέλω να πω. Το ξέρω. Σίγουρα νομίζω ότι η Καμπούρη.
2: Για τα οικονομικά.
0: Σίγουρα ότι η Καμπούρη δεν θα είναι. Δηλαδή και εκείνη δεν τη βγήκε και σε αυτού δεν βγήκε. Έδειξε ένα πρόσωπο το οποίο ήταν. Σε έκανε κακό και αυτινή.
5: Ναι, αλλά αυτοί δεν θα το εκτιμήσουν αυτό. Όχι, από ό,τι φαίνεται.
0: Τσαμπακάκι. Λοιπόν, έλα, φωνάζει και η Βασιλική. Πάμε. Γεια σου, Εβάνα. Καλημέρα.
4: Γεια.
2: Yeah.
7: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου και είμαστε 11 λεπτά μετά τις 8. 7 βουλευτές και 150 στελέχη ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζοντας την απόφαση δύσκολη αλλά αναγκαία. Η εξέλιξη οδηγεί στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου γνωστοποίησε ότι παραδίδει και τη βουλευτική της έδρα. Στο 5% πληθωρισμός τον Μάιο στην Ελλάδα, ο τρίτος υψηλότερος μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat. Για υψηλή πιθανότητα επανεμφάνισης του Ελνίνιο έως τον Νοέμβριο προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα Τετάρτη πανελλαδικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και στη βιολογία. Αστρολογικά, ιδανική η σημερινή ημέρα για συζητήσεις σχετικές με επαγγελματικά θέματα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
1: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
3: Ρυθμός 988.
4: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
5: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
7: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
9: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.
1: Σε είδα.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Τεράστιο θέμα το γεγονός ότι η Κατερίνα Μπούκα πετυχαίνει τους πρώην της σε περίπτερα, σε παιδικές χαρές.
2: Στο μετρό.
3: Στη λαϊκή αγορά έχω πετύχει. Δεν.
2: Μα άνοιξε το κύκλο σου, μανίτσα μου.
1: Μήπως τον έχει παρανοίξει και αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Πού να πάω, λαϊκή ρεση. Κάτω από το σπίτι μου τον βρήκα τον άλλο. Να ψωνίζει μπρόκολα.
2: Α, ψώνιζε, όχι ότι δούλευε στη λαϊκή.
1: Για να καταλάβετε, εδώ υπάρχει μια διαμάχη. Εδώ έχουμε τόσο μεγάλα κελεπούρια συνεργάτες που οι πρώην τους παρακολουθούν, νοικιάζουν σπίτια στην ίδια περιοχή για να μπορούν να τους βλέπουν και να τους παρατηρούν. Αυτά η Κατερίνα και ο Θανάσης, έτσι, και ο Βασίλης.
2: Όχι, εγώ παρακολουθώ.
3: Δεν μιλάει. Ναι. Λοιπόν, δεν είπα ότι με παρακολούθησε κανείς. Απλά η αλληλέγγυα έτσι στα ίδια μέρη τριγυρνάμε. Οπότε...
1: Ένα μικρό κουφονίσι, δηλαδή.
3: Ναι, είναι αναπόφευκτο.
2: Έχω υπάρξει σε περιόδους της ζωής μου τόσο κολλημένος, ανώριμος ή ό,τι θέλετε πείτε, που αν δεν είχα δουλειά και άπειρα λεφτά, θα ήμουν μόνιμα σε ένα ταξί και θα παρακολουθούσα το Χιούγκαρεσο γύρω-γύρω την Αθήνα.
1: Καθένα τέτοια.
4: Εγώ λέω πάλι καλά που είναι τόσο μεγάλη πόλη η Αθήνα και ξέρω σε ποιες περιοχές πάνε πρώην και δεν πηγαίνω πλέον. Έχω κάψει περιοχές.
2: Ακούς, Κατερίνα.
3: Εγώ δεν θα κάψω τώρα τα στέκια μου, αυτοί να μην πάνε.
1: Εσύ, Αμάντα, έχεις παρακολουθήσει?
5: Καλημέρα. Όχι.
1: Ξέρεις αν σε έχουν παρακολουθήσει?
5: Δεν νομίζω, μωρέ, τώρα τι να παρακολουθήσουν.
1: Σωστά. Έτσι κι αλλιώς είσαι με το πόδι. Πηγαίνεις με το πόδι, έρχεσαι. Δεν χρειάζεται καν αμάξι. Μάλιστα. Διάφορα.
5: Με το πόδι όταν κάτι έχει πάει στραβά.
2: Ναι.
1: Σωστά. Διάφορα. Και έχει καιρό να κάτι να πάει στραβά, η αλήθεια είναι. Για να δούμε.
5: Συνήθως θα πάνε όλα πρίμα.
1: Για να δούμε, θα πάει κάτι σήμερα. Λοιπόν, τα δύο θεματάκια τα μικρά που εγώ τα πετάω στο τραπέζι και εσύ κάνε τη σκαλέτα σου, γιατί σίγουρα θα μιλήσει και για την έναρξη των αγώνων τη σειρά.
5: Αυτό.
1: Για την Basket League σήμερα. Είναι η σύντροφος του Ζούπκοφ. Ο Ζούπκοφ είναι ο καινούριος, η πρώτη μεταγραφή του καλοκαιριού τη πρωταθλήτρια Ελλάδος, τη ΑΕΚ. Και όσοι αν μας ακούτε άντρες, θα μπείτε να τη δείτε. Αν είστε στο Τσίλι Καφενείο ήδη θα την έχετε δει. Έχει κάνει μεγάλη θράψη η σύντροφός του. Το δεύτερο είναι ότι φέρεται να έχει γίνει πρόταση από τον Παναθηναϊκό πριν την περαίωση των τελικών στον Ομπράντοβιτς για προπονητή του μπασκετικού Παναθηναϊκού έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ για 2 χρόνια. Αυτά είναι τα δύο που διάβασα εγώ. Τώρα τι ισχύει, δεν ισχύει.
4: Αυτό το δεύτερο.
1: Φέρεται. Δεν ξέρω αν είναι επίσημο, θα τα πει τώρα η Αμάντα. Έλα, Αμάντα.
5: Δεν είναι επίσημο, είναι αυτό που ακούγεται μέσα από τα ρεπορτάζ. Και το ποσό και η πρόταση δεν έχει βγει κάτι επίσημο προς τα έξω. Εντάξει, βέβαια, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.
1: Ναι, αλλά τώρα είναι λάθος τώρα να έχει βγει κάτι τέτοιο. Είναι όπως τώρα που γκρινιάζανε οι breakfast στα
5: Star. Είναι λέει, κάτι που
1: λέτε
5: ακούγεται...
1: ότι θα μας αντικαταστήσουν και εμείς είμαστε στον αέρα. Όπως ο άλλος έχει να παίξει τελικούς τώρα και του βάζει στο κεφάλι του ότι θα του φέρει τον αντικαταστάτη. Και... ότι έχει κλείσει τον αντικαταστάτη του.
4: Είναι ρε,
5: τι, μπορεί να είναι και ένα μοχλό πίεση αυτό.
4: Όπως λέγανε και στο που σου λέγανε στα Final Four στον Ολυμπιακό, ότι ο Μοντέρο έχει κλείσει τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα.
4: Το ίδιο, είναι η ίδια τεχνική.
5: Αυτό, ναι. Πρακτική, ακούστηκε, ναι, μετά από την Ευρωλίγκα, αλλά εν πάση περιπτώσει, άλλο ένας παίκτης και άλλο προπονητής. Ο προπονητής είναι ο μαέστρος, ο ορχήστρος τώρα.
4: Εντάξει, ο
5: είναι.
4: Προπονητής, ο Παναθηναϊκός, άμα δεν γνωρίζει ότι έχει φύγει ήδη.
1: Δεν έχει φύγει, πιστεύεις?
4: Δεν είναι καλός προπονητής.
1: Καλά, προπονητής δεν είναι.
4: Όχι, ψυχολόγος. Άμα δεν το έχει καταλάβει ο μόνος του.
1: Ναι, ναι.
4: Δεν τον θέλουν οι παίκτες.
1: Δεν
4: τον θέλει κανένα τον Αταμάν πλέον. Ναι. Δηλαδή και πρωτάθλημα να φέρει δεν νομίζω θα κάτσει.
1: Μάστε. Αμάντα.
5: Ναι. Ξεκινάει και επίσημα σήμερα η εποχή του content. Η εποχή του εσύ πόσο content μπορείς να αντέξεις. Αυτό νομίζω εγώ τώρα. Είναι η περίοδος που περιμένουμε πάντα. Η τελική της Basket League. Σήμερα είναι ο πρώτος σειράς. 9 στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Το δεύτερο μάτς είναι την...
4: Θα γελάσουμε από σήμερα.
5: Την Παρασκευή είναι το δεύτερο μας. Και τα λέμε όλοι έτσι, βέβαια μπορεί να πάνε και όλα.
1: Για πες μας λίγο τη σειρά, Αμάντα. Είναι Τετάρτη, Παρασκευή, Δευτέρα ή Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή?
5: Δευτέρα. Τετάρτη, Παρασκευή, ναι.
4: Νομίζω Δευτέρα.
5: 8. 8 μετά τι είναι, 8.
1: 8 του μηνός. 8 του μηνός, ναι, είναι στις, τη Δευτέρα.
4: Δευτέρα.
5: Ναι.
1: Ένα και 7, 8.
5: Να δούμε τι θα δούμε. Σου λέω, μπορεί να πάνε και όλα τόσο στον αυτόματο που να μην το πιστεύουμε κιόλα.
1: Τι εννοεί, κούπα του Ολυμπιακού, αυτό μα λε τώρα.
5: Όχι, ρε παιδί μου, να μην συμβεί τίποτα από content. Για content μιλάμε τώρα.
1: Τι
5: εμείς.
1: Σημαίνει content, ρε
4: παιδί. Το content μιλάμε εδώ για τα story, παρεμβάσει, ανακοινώσει. Μπαίνω ντου στο γήπεδο, φωνάζω, πέφτω, λιποθυμάω.
2: Ναι. Αυτό τρέχω εννοούμε.
4: Ναι, τρέχω σε πάρκι και όλα αυτά.
1: Καραγκιόζηλίγια δηλαδή.
2: Τα καμπόλη νόμιζα καμιά κοπέλα στι κερκίδε, κανένα ζευγάρι. Αυτό που πάνε στα lifestyle τώρα τα μπάσκετ.
1: Εγώ επειδή δεν το κατάλαβα, περίμενα να το εξηγήσει κι άλλο, αλλά τώρα το κατάλαβα.
4: Να βγει καμιά καινούργια μαριγκόνα. Αυτό είναι. Εντάξει.
5: Τι content τώρα αγωνιστικό να σου βγει.
1: Τι να σου βγει, το πρωτάθλημα.
5: Γύρω-γύρω περιμένουμε.
2: Άμα περιμένουμε το γύρω-γύρω.
1: Τι εννοεί να σου βγει content. Δεν είναι αγωνιστικό. Να κερδίσει αυτό που είναι να κερδίσει, θα πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό δεν είναι content.
4: Εκεί είμαστε πλέον. Πάει το άθλημα. Πλέον μα ενδιαφέρει το γύρω-γύρω.
1: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω, ρε παιδιά. Ας κερδίσει.
5: Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Ας κερδίσει ο καλύτερος.
2: Ας κερδίσει το content.
1: Ναι,
2: το
5: για εμένα πάντως τίποτα προδιαγεγραμμένο, τίποτα σίγουρο, τίποτα δεδομένο. Έτσι.
1: Εντάξει.
5: Δηλαδή, πολύ λένε ένα προβάδισμα.
1: Ένα προβάδισμα ο Ολυμπιακός ως πρωταθλητής Ευρώπης πρέπει να το έχει.
4: Εντάξει, λόγω ψυχολογίας.
5: Τίποτα δεδομένο.
2: Καλά.
5: Ποτέ
2: ναι.
5: Δεν ξέρει.
2: Ναι.
5: Πώς να πει.
1: Έχει.
5: Γιατί εγώ ακούω γύρω-γύρω αυτό και ναι.
1: Ναι, καλά, άσε τώρα αυτά. Μην μου κάνει τον κολλητό με το βάκι τώρα που κάνει αντιστροφή ψυχολογία για το γούρι. Μην λε, δεν έχει. Δεν είναι έτσι. Έχουν αναμετρηθεί σε μια συγκεκριμένη διοργάνωση την οποία σήκωσε ο Ολυμπιακός. Αυτό δεν αλλάζει.
5: Άλλη μια διοργάνωση, άλλη.
1: Και τώρα πάμε σε μια άλλη διοργάνωση. Ναι.
5: Αλλιώς, άμα ήταν δεδομένο,
1: δεν
5: θα πέφτει.
1: Δεν είναι δεδομένο, λες, δεν υπάρχει προβάδισμα. Προβάδισμα υπάρχει το ότι εγώ έχω παίξει σκάκι με το Θανάση ήδη μια φορά και έχω χάσει.
5: Όχι, όχι. Δεν είπα τη λέξη προβάδισμα. Εγώ είπα τίποτα προδιαγεγραμμένο, τίποτα σίγουρο, τίποτα δεδομένο. Αυτές τις λέξεις χρησιμοποίησα. Δεν μίλησα για προβάδισμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Πάντως, να σου πω κάτι, γιατί η Αμάντα τώρα δεν θέλει να τα στρογγυλεύει. Είναι ξεκάθαρο το Ολυμπιακός θα νικήσει. Εγώ στο λέω, απλά θα.
5: Α, να, τα βλέπει.
4: Ναι, είδε, δεν θέλει εδώ.
5: Είναι απλά, κάτι τέτοιο απλά, τύπη που γυρνάει.
4: Σταμάτα, ρε! Σταμάτα, ρε! Είσαι Ολυμπιακός, ρε! Είσαι Ολυμπιακός, δεν φυλάει το κεφάλι.
5: Είναι εκάτερο.
4: Όχι, δεν είναι εκάτερο.
5: Πάντα, όχι, όχι.
1: Δεν θέλω φωνή.
5: Εγώ είμαι σχολή με τη Λίμπαρ, ταπεινότητα. Παίζουμε τα παιχνίδια.
4: Δεν είπα ότι δεν είμαι ταπεινό.
5: Άμα πα με αυτή τη λογική.
1: Περίμενε, δεν είσαι ταπεινή εσύ. Εσύ είσαι κουτοπώνηρη. Κουτοπώνηρη είσαι και τη λε το
2: αντίθετο.
1: Και τι θα το βάκι, τον κολλητό μου, ρε. Για μα. Βάκης, για τους άλλους Βάιους, για μας, ναι. Λοιπόν, ναι, που λέει το αντίθετο για να μην βγει. Εντάξει, το κάνεις για το γούρι, εσύ.
5: Δεν λέω, όχι,
1: για το γούρι το κάνεις, το κάνεις από ταπεινότητα.
2: Ρε παιδί μου, γιατί έχει σχολή η γυναίκα σου λέει.
5: Από, όχι, όχι, το εγώ κάνω ήθελα να πω πάντως ότι... είδες τους παίκτες, τους παίκτες του Ολυμπιακού, όταν κερδίσανε το πρώτο μάτς, τα ημιτελικά του Final Four, δεν πανηγύρισαν καν. Κέρδισαν. Πήγαν στα βοηθήριά τους και ήρθαν για να παίξουν τον τελικό.
2: Ναι, Αμάντα, εμείς στο σπίτι μπορούμε να πανηγυρίζουμε όμως. Άλλο αυτή.
5: Πανηγυρίζω όταν τελειώσουν όλα, ρε Σιβασίλη.
2: Συγγνώμη, δεν ήξερα ποτέ να πανηγυρίσω. Ήταν νίκη και παρασύρθηκα.
5: Όταν έρθει το αποτέλεσμα.
4: Άκου, Αμάντα, επειδή.
5: Δεν πανηγυρίζουμε μισές δουλειές. Δηλαδή τώρα θα πανηγυρίσουμε σήμερα άμα κερδίσει ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό.
2: Όχι.
1: Έλα.
4: Εννοείται θα πανηγυρίσουμε, Αμάντα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαστε πιο δυνατή ομάδα φέτος. Φυσικά θα το πάρουμε το πρωτάθλημα, θα νικήσουμε. Απλά θα είναι δύσκολη μάχη. Απλά δηλαδή, μπορεί να πάει στα περισσότερα παιχνίδια. Δεν θα το χάσει ο Παναθηναϊκός εύκολα, αλλά θα νικήσουμε.
1: Και ο κουμπάρος μου πάντως ο Λύς λέει εδώ 3-0 σκούπα ο Γαύρος και καλά μπάνια.
5: Ναι, αυτά λένε, έχει, αυτά λένε και καλά. Ο Λύς
1: έχει κλείσει και ταξίδια, λέει ο Ντέιβις.
2: Πού θα πάει.
4: Θα πάει ταξίδι.
5: Πάει και ένα ταξιδάκι μετά.
1: Έχει κλείσει με. Ναι, πώς λέγεται ο ταξιδιωτικός φορέας που συνεργαζόμαστε?
3: Versus Travel.
1: Ο καλύτερος, η καλύτερος.
3: Το νούμερο ένα ταξιδιωτικό γραφείο στην Ελλάδα.
1: Ο Ντέιβις ταξιδεύει.
4: Ντέιβις. Ναι. Με σκουφάκι λέει προπονήθηκε χθες.
3: Παρένθεση, συγγνώμη, μας ρώτησε και ένας μάπας τι έγινε με τη Σαντορίνη. Παιδιά, έχει γίνει κλήρωση. Αν μπείτε στο post, έχουμε ταγκάρει και τον νικητή.
1: Και γι' αυτό. Μαΐου, ρε, παιδιά,
3: ναι,
1: δεν είπα,
3: ναι, ναι, ναι.
2: Γι' αυτό που είπε ο Θανάσης, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά να ξέρετε, τέτοια εποχή από εδώ και κάτω, όποιον βλέπετε με σκουφάκι, εμφύτευση πρόσφατη.
4: Ναι. Κοίτα, όχι, μπορεί να σου πω κάτι. Αυτό κάνει τα deadlocks που λέμε, τα τζιμ.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
4: Οπότε μπορεί να το έχει κάνει χθες και να το βάλει το σκουφάκι για να μείνουν.
2: Ναι,
4: το έχει και πρωτάθλημα το
1: χοντρό όμω αυτό που μα είπε τώρα για τον Απόν. Τέλος πάντων, το χωράμε. Ό,τι υπόθηκε, υπόθηκε τώρα.
2: Έχω μάθει. Τέλος
1: πάντων. Τέλος πάντων.
3: Έλα, μην πεις για τον Απόν.
5: Και βεβαίως τώρα, συγγνώμη που σας το χαλάω, αλλά αμφίβολα η χθεσινή είδηση είναι η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη.
3: Φυσικά.
1: Λοιπόν, να πω τώρα εγώ κάτι.
2: Από πού ήταν
5: η
2: και
5: μεγάλη
2: γύρισε?
5: Αυτή επιστροφή.
1: Σαουδική Αραβία.
2: Σαουδική.
5: Στον Ολυμπιακό γύρισε σπίτι του άνθρωπο, ζέστησε κακουχίες.
1: Ξέρω ότι ήθελε. Ξέρω ότι ήθελε να γυρίσει και το είχε στο πρόγραμμα. Αυτό. Τον είχα δει κάποια στιγμή πριν από χρόνια.
5: Στο είχε πει.
4: Εγώ σου επιβεβαίωσα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Και τον είχα δει και βρεθήκαμε. Εγώ δεν τον ξέρω κιόλα. Ενώ δεν είμαι. Ξέρετε ότι δεν είμαι πολύ του αθλητικού, ρε παιδί μου.
5: Το έχει πει. Ναι. Πάνω από χρόνο.
1: Ναι, ρε, αφού... Το έχω στείλει και σε μήνυμα στους φίλους μου.
4: Πες το, πες.
1: Όχι, μου το έπαιρε, παιδί, αυτό. Μου είπε ότι θα. Όχι αυτή τη σεζόν, την επόμενη θα επιδιώξω να επιστρέψω στον Ολυμπιακό.
4: Και εγώ που τον πέτυχα πριν 4 μέρες στο κέντρο, του λέω ότι εγώ στάρα να σε καλωσορίσουμε και γέλας, λέει καλωσορίσουμε.
1: Θέλει, θέλει πολύ. Τον αγαπάει τον Ολυμπιακό.
2: Κοστάρα, του πε.
4: Ναι, το φορτούν έτσι να το πούμε.
1: Και είναι και παιχτάρας.
2: Εγώ του λέγα δεν σας επιτρέπω, κύριε.
4: Μου επιτρέπει, εμένα μου επιτρέπει.
2: Σας παρακαλώ, κύριε Πασά.
1: Παρακαλώ, κύριε.
2: Σας έχω δει και στα ίντερνετ.
5: Τίποτα, τίποτα σαν το σπίτι πουθενά.
2: Αμάντε μου έτσι.
5: Ωραίο βίντεο, ωραίο βίντεο.
2: Α, βίντεο έγινε.
5: Έγινε βίντεο, ναι, το καλωσόρισε η ομάδα και πάλι. Και έγινε και η παρουσίαση παράλληλα της φανέλας για τη νέα σεζόν, τη σεζόν που μας έρχεται, το 2026-2027.
2: Άσε εμάς που παρουσιάσαμε το καλοκαίρι. Θυμάσαι, Αμάντα, και εμείς που κάνουμε το βίντεο και παρουσιάσαμε το καλοκαίρι τον Μπασά και μετά του βάλαμε τη φανέλα των Μαπών.
4: Δύο πράγματα θέλω να πω.
1: Όχι, δύο τώρα.
4: Έλειπε το φυσικό μυαλό της ομάδας. Φέτος τον είδαμε τον Ολυμπιακό. Δεν είχαμε την εξυπνάδα το Φουρτούνι στην επίδεση, να τα λέμε αυτά. Δεν είχαμε την κάθετη πάσα, μας έλειψε πάρα πολύ.
1: Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Δεν είμαστε αθλητικοί
4: κούμπες. Κάτσε, περίμενε λίγο. Και δεύτερον, να το πω τώρα αυτό που είπε για τη νέα μας εμφάνιση. Καλή είναι εμφάνιση. Oh. Περιμένω να δω τις άλλες. Αυτή η εταιρεία που έχουμε οι Αντίδες, λίγο έπνευση δεν βάζει.
2: Σε παρακαλώ, μιλά καλύτερα.
4: Ω, παιδιά, θέλω να δω και τις άλλες δύο εμφανίσεις. Θέλω να δω κάτι παραπάνω.
3: Γενικά, όποτε έχουμε συζητήσει για εμφάνιση, νιώθω ότι δεν σου αρέσουν.
4: Δεν θέλω. Την Ελλάδα δεν την έχουν, ρε παιδί, πολύ ψηλά εταιρείε. Δηλαδή, κάτσε, εγώ
3: δεν φαντάζεσαι, ρε παιδάκι μου, τι θες, πες μας.
4: Μια πρωτοπορία, ένα γιακά, κάτι ρε γάμο.
1: Έλα, έλα.
2: Εγώ εδώ θα έλεγα ότι το ωραίο είναι γιακά.
1: Έλα, Άμαντα.
5: Αυτό ήθελα να πω, ότι θα μας πει ο Βασίλης τη γνώμη του, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι οι παίκτες παίζουν με αυτή τη φανέλα. Τι για κάμα λε,
3: ναι, ρε, τι λοιπά, για κάνα του ενοχλεί του ανθρώπου.
4: Θα ήθελα να ξέρω το πόλο.
3: Τα σιγά με βάλουν και τρούξ.
1: Γούστα είναι αυτά, εντάξει.
4: Γούστα, ρε παιδιά, εντάξει, το δικό μου γούστο λέει.
1: Το δικό του γούστο λέει ο άνθρωπο, ρε παιδιά, εντάξει.
2: Άμαντα.
5: Η εθνική. Ναι.
2: Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριο εδώ που βλέπω ότι.
4: Το μοντέλο.
2: Το δείχνει. Ναι, είναι μοντέλο. Είναι ποδοσφαιριστή τη ομάδα.
4: Μοντέλο είναι, Βασίλη.
2: Καλώ.
5: Βασίλη, μπες στα επίσημα social media του Ολυμπιακού.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχει ξεκινήσει η κίνηση στις μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός πήρε, ο Ολυμπιακός πήρε τώρα τον. Έφερε πίσω το Φορτούνι. Και ο Ιάκ πήρε τον Ζουμπκοφ που έλεγα πριν. Ο Παναθηναϊκός πήρε τίποτα.
4: Όχι,
1: την Κοσιόνη.
4: Το προπονητή. Το προπονητή, ρε φίλε.
1: Την άφησε την Κοσιόνη.
4: Το προπονητή πήρε.
5: Πήρε τον προπονητή και θα πρέπει, νομίζω, να φύγουν κάποιοι για να έρθουν κάποιοι. Δηλαδή. Θέλει μια άλλη διαδικασία.
1: Ο Ιωαννίδης θα επιστρέψει ο Μαναϊκό.
2: Τι θες, Δημήτρη?
4: Θα έρθει ιδανικός. Εγώ σου λέω.
1: Δανικός ή ιδανικός.
4: Δανικός. Ναι. Δεν μπορεί από να πληρώσει ο Παναθηναϊκός τα 25 εκατομμύρια.
2: Από εκεί που πήγε θα γυρίσει πίσω.
4: Αφού δεν έπιασε.
3: Πάει Πορτογαλία.
5: Ναι. Εγώ δεν νομίζω.
1: Τσάπατε αλλά... οι χαιρετούρες και τα δάκρυα και η συγκίνηση και.
4: Εντάξει. Και ο Βαγιανίδης
5: εθνική...
1: φεύγει. Ναι.
5: Η εθνική μας πάει για Σουηδία. Φεύγει για το πρώτο από τα δύο φιλικά προετοιμασίας. Έχει την Πέμπτη Σουηδία στις 10 και την Κυριακή Ιταλία στο Παγκρίτιο.
2: Βεβαίως.
3: Καλή επιτυχία και... στα παιδιά.
5: Βεβαίως, καλή επιτυχία. Και να σας πω για τα κορίτσια του Πόλο εχθές του Ολυμπιακού.
1: Τα είδα, τα είδα τα stories. Είδαμε τα stories, είδαμε τις αναρτήσεις. Εγώ ακολουθώ τη πλευρή του.
5: Ναι.
1: Σε αδερφές πλευρή. Ναι,
4: ναι, ναι. Μπράβο, πολύ.
5: Είδε στην αρχηγό τη Βάσο.
1: Τη Βάσο, ναι, τη Βάσο.
5: Του Ολυμπιακού, 16ο πρωτάθλημα, τρέμπλ, πήραν και Super Cup και κύπελο και πρωτάθλημα.
3: Μπράβο,
5: τώρα
3: μπράβο,
5: την άλλη εβδομάδα πάνε για το Champions League στη Μάλτα. Έχει Final Four στο... και οι άντρες και οι γυναίκες.
1: Τι ωραία, ρε.
5: Ναι, ναι, ναι, πάνε για να πάρουν Champions League. Βεβαίως.
1: Άντε, μπράβο, μπράβο. Ναι. Με το καλό φτουφτού. Κατά.
5: Άλλες δύο. Και. Λοιπόν, θα σας αφήσω με το μαγικό αριθμό.
1: Μα μας αφήνεις εδώ και μισή ώρα, μας αφήνεις και δεν
2: αφήνεις. Θέλω, Αμάντα, να γνωρίζεις. Θέλω να γνωρίζεις ότι υπάρχει εκεί έξω μάπισα αγαπημένη, η οποία με ενημερώνει real time για την άνοδο του μαγικού αριθμού. Χθες, λοιπόν, το απόγευμα, το βραδάκι, θα σου πω ακριβώς την ώρα, έλαβα μήνυμα εδώ 8:32. 3:46. Πόλο γυναικών σήμερα.
1: Από αυτά, πόσα είναι πόλο?
2: Ένα σίγουρα το χθεσινό.
1: Από τα 3.46.
4: Πάνω από τα 70.
5: Πήγα χθες στο φαρμακείο και μου λέει ο φαρμακοποιός σε τάραξε. Μου λέει σήμερα με τον αριθμό. Δεν το περίμενα.
2: Σε κέρασε τίποτα.
1: Ωραίο ήταν αυτό που έμαθα. Η μικρή πληροφορία βαζελική που λένε ρε παιδί μου οι αντίπαλοι για να μειώσουν το 346 αυτό. Ότι τα περισσότερα είναι από το πόλο. Ωραίο είναι αυτό. Έχει μια καζούρα μέσα ρε παιδί μου. Δεν το λέω σοβαρά. Τέλος πάντων, εντάξει, ευχαριστούμε.
4: Με τάραξεις παρόλα
5: αυτά, μετάραξεις.
1: Εσύ, εντάξει, τα παίρνεις σοβαρά, τι να σου κάνω.
2: 346 είναι αυτά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, γεια.
5: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Λία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr.
3: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Εθμός 988.
9: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί.

0: βραδιά ποίησης.
1: Πεθαίνω με αυτά, βαρέω, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει λοιπόν, παρακολουθώ ένα τύπο στο TikTok που παρακολουθώ, μου τα σκάει και κάθομαι και το βλέπω με πολύ ευχαρίστηση. Τα διάφορα story time που κάνει. Get ready with me τώρα για να παρουσιαστεί φαντάρος.
2: Mm-hmm. Ήταν το θέμα του. Ναι.
1: Ετοιμάζεται, βάζει τα lip gloss του, αυτά είναι γαμάτος. Και τώρα ποιο είναι το πρόβλημά του, το οποίο είναι καταγγελία, παιδιά. Mm-hmm. Ήταν story time, απευθυνόταν σε ένα αγόρι που επικοινώνησαν μέσω Grindr, λέγεται.
2: Ναι.
1: Grindr.
2: Ναι. Τι είπε, Grindr ή Tinder ή...
1: Όχι, Grindr, δεν ξέρω αν λέγεται Grindr ή Grindr.
3: Grindr.
1: Ναι, και του λέει, τέλος πάντων δεν βγήκανε. Και του έστειλε μήνυμα ότι δεν θα βγούμε σήμερα. Γιατί, λέει, γιατί θα βγούμε την κοπέλα μου. Και του λέει, τι κοπέλα εσύ, του λέει, κάτσε και ψαρεύεσαι, του λέει, στα Grindr να πούμε και έχεις κοπέλα. Έξαλλος.
3: Τι πιο σύνηθες, θα πει κάποιος.
1: Εγώ δεν το ξέρω, πάντως και εκείνος δεν το ξέρει. Γιατί και εκείνος ήταν πάρα πολύ έξαλλος.
3: Ναι. Τι συμβαίνει, παιδιά, και στις καλύτερες
1: οικογένειες. Βρείτε τα όμως λίγο με τους εαυτούς σας τι θέλετε και ελάτε πείτε μας. Δεν λέω γενικά, βρείτε. Μπορεί κατά περίπτωση. Αλλά στην περίπτωση που ψάχνεις εμένα, μην τάξεις και με τον άλλον και με την άλλη.
2: Και αυτή η κοπέλα.
3: Αυτή η κοπέλα συμβαίνει και στις καλύτερες.
1: Ούτε να αποφασίσετε τι θέλετε να σπουδάσετε από πολύ νωρίς θέλω, ούτε τα... ο καθένας την ανάπτυξή του και τη φάση του να την ορίζει αναμέρα. Αλλά τη μέρα που με θες, δεν μπορεί να θες και τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Αφού είπε τελικά, θα βγει με την κοπέλα όμως.
1: Είσαι την κοπέλα του αυτός.
2: Δεν είπε πάμε όλοι μαζί.
3: Εντάξει, ήταν μπερδεμένος ρε παιδί μου.
1: Σκατά
3: τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι άσπρο μαύρο.
1: Σκατά τα έχετε κάνει, Κατερίνα.
3: Δεν είναι άσπρο μαύρο, είναι η αλήθεια. Μπορεί να αγαπάς πολλούς
1: ταυτόχρονα. Κατά περίπτωση είναι άσπρο μαύρο.
2: Μπορεί να αγαπάς πολλούς ταυτόχρονα.
4: Είναι πολύ δύσκολο να είσαι bisexual.
3: Δεν τα είδαμε με τους άσκιο άνινα ρε παιδιά και τη γάτα τι είχε πάθει.
2: Ναι, αλλά αυτοί κατέληξαν ότι μόνο για δυο τους είναι, δεν είναι.
3: Ναι, αλλά έπρεπε να περάσουν από αυτή τη φάση για να
1: κάτι
3: καταλήξουν.
1: Κάτι που με τάραξε.
2: Τι ταράχτηκες πάλι.
1: Ότι υπάρχουν περιπτώσεις, και το λέω ως κακό, δεν το λέω για καλό, ούτε για γέλιο προς Θεού, που τρώνε τραμπουκισμούς αυτοί. Το είδες και εσύ.
4: Ναι. Τα παιδιά πλέον έτσι είναι στον δρόμο, φίλε. Όποιος είναι TikToker και έχει γίνει πολύ διάσημος,
1: μπορεί και να αντιμετωπίσει
4: μετά
1: τέτοια.
4: Μετά στον δρόμο, ναι, τον γλεντάνε. Μπορεί και πιο επιθετικές συμπεριφορές.
1: Αυτά είναι.
4: Εντάξει, έκανες,
1: δεν είναι κακά. Είναι κακόσιονος όλα αυτά. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber, παρακαλώ.
2: Βεβαίως, καλημέρα εδώ να πούμε στη φίλη μας την Φωτεινή. Καλημέρα, κοπελιές και παλικάρια. Καλημέρα στη φίλη τη Λιτό.
1: Αχ, τι ωραίο όνομα. Α, το έχω ξαναπεί. Νομίζω ότι κάθε φορά που στέλνει μήνυμα το λέω.
2: Ναι,
1: απλώς θυμάμαι ότι γεννήθηκα στο Λιτό.
2: Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που σου αρέσει το όνομα. Καλημέρα και στην φίλη μας την Τζοάννα που αναρωτιέται τι ώρα τρέχεις το πρωί που ξυπνάς.
1: 4 ξυπνάω, 4 και 4 το τρέχω. 4 με 4 και 4 το.
2: Και ο Βασίλης εδώ,
1: καταλαβαίνετε.
2: Και ο Βασίλης εδώ μας λέει ότι η εφαρμογή λέγεται Grindr και είναι γεμάτη, λέει, με παντρεμένους, αραβωνιασμένους ή τύπου straight που ψάχνονται για γκέι άντρες.
1: Grindr, εμένα αυτό με αφορά, να το λέω σωστά δημοσία. Μην ξεφτιλίζομαι.
3: Όχι, έχει δίκιο.
1: Να το κάνουμε σωστά. Το Θανάση δεν τον διορθώνω κάθε και λίγο. Δεν πρέπει εγώ να τα λέω λάθος και να διορθώνω τον άλλον.
4: Μπορεί να μπεις μέσα να κάνεις ρεπορτάζ, να δεις. Ξέρεις τι σου είναι.
1: Α, σε τέτοια ρεπορτάζ ξέρω.
4: Λοιπόν, εγώ θα σας πω, παιδιά,
1: κάτσε, μιλάμε, Βασίλη.
2: Αυτή είναι μία από τις πρώτες, αν θυμάμαι καλά, εφαρμογές τέτοιου τύπου. Και προφανώς με τα χρόνια, όπου τα πράγματα γίνονται αρκετά πιο ελεύθερα και μπορώ, ας πούμε, να στείλω στο Instagram στο Δημήτρη και να καταλάβω, δεν του στείλω στην τελική κατευθείαν και φωτογραφία γυμνή.
1: Ναι.
2: Να του στείλω ένα για άμα πιάσουμε κουβέντα, το καταλαβαίνει. Οπότε υποψιάζομαι ότι αυτό έχει μετατραπεί για ανθρώπου που δεν θέλουν να φαίνεται ποιο είναι και επικοινωνεί. Άρα είμαι δεσμευμένο,
1: ναι,
2: έχω κάποια σχέση, δεν είμαι λίγο μπερδεμένο που λέει και η Κατερίνα,
3: ναι,
2: στη φάση.
1: Η Κατερίνα
2: αυτή
1: είναι πολύ μπερδεμένη όμω από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Αυτή την περίοδο δεν είμαι ιδιαίτερα
1: μπερδεμένη. Πέρα από το και πατά πάνω σε πρώην από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Εγώ φταίω γι' αυτό. Άμα.
1: Είναι πολύ πρώην.
3: Όχι, να σου πω κάτι συγκεκριμένα, έναν πετυχαίνω συνέχεια. Αυτόν σε πολλαπλές τοποθεσίες. Να πω εδώ τώρα.
2: Σε παρακολουθεί.
3: Να πω εδώ τώρα, συγγνώμη, ότι το. Δεν είναι Grindr, είναι Grindr. Μου λέει εδώ το Google ότι κάνει ρήμα με το Spider.
2: Εγώ ακούω το Βασίλη.
1: Ωραία, παιδιά. Τέλος πάντων, καταλάβαμε.
4: Παιδιά, Grindr είναι γιατί ανακατεύει.
1: Ναι, έχεις δίκιο, εγώ το ζήτησα.
4: Grindr γιατί ανακατεύει. Είναι το λεγόμενο Grindr που ανακατεύει τον καπνό.
1: Μάλιστα.
4: Άντε τώρα.
1: Ορίστε.
3: Δεν ήθελες να τα πεις, αλλά σε φτάσαμε εδώ.
4: Εκτίθομαι πάλι για άλλη μια φορά. Σωστά. Να το πω. Και επίσης ένας φίλος μου είχε πει, Αθανάση μου, αυτοί οι πολλοί άντρες λένε, ξέρεις, ανοίγω, λέει, το Grindr, λέει, και γίνεται χαμός.
3: Ναι, καλέ. Εδώ
4: τους εντοπίζεις, λέει... όποιος είναι ομοφοβικός και εκφράζεται πολύ, ομοφοβικά και νευριάζει, άνοιξε το Grindr να δεις μήπως είναι γραμμένος.
1: Γραμμένος ακούω.
2: Γραμμένος, μην το βρεις στις
1: λίστες.
2: Μην το βρεις στα δύο μέτρα.
1: Στο βίντεο κλαμπ διασημότητες με το νούμερο 357.
2: Στις λίστες.
4: Στις λίστες του κρόνου.
1: Λοιπόν,
3: ο φίλος εδώ μας λέει, καλέ να δείτε στα πάρκα τι γίνεται με τους παντρεμένους.
2: Ρε παιδιά, ο φίλος.
1: Τι πάρκα.
2: Τι σήμερα.
1: Βασίλη, τι λέει.
2: Τι σήμερα, ρε παιδιά, τώρα πιάτσες και πάρκα και λοιπά.
3: Φαίνεται φερέγγιος όμως, εγώ τον πιστεύω.
2: Όχι, δεν τον αμφισβητώ. Μου φαίνεται, ρε παιδί μου, συγγνώμη τώρα, δεν είναι.
1: Καλέ, ναι, πε την εικόνα.
2: Μου φαίνεται ούλτρα λουμπεναριό τώρα.
1: Τι σημαίνει αυτό το
4: πράγμα. Αν δεν έχουν σπίτι, τι να κάνουν, ρε Βασίλη, και εσύ, λίγο outdoor.
3: Υπάρχουν, ναι, τέλος πάντων. Ωραία, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Το θίξουμε.
1: Ούλτρα λουμπεναριό ακούστηκε από στον αέρα του Μαϊρίδη.
4: Ωραία, αύριο.
3: Σου φαίνεται
4: να... Λοιπόν, αύριο μπορούμε να βάλουμε θέμα. Τι θεωρείτε Uber λουμπεναριό.
1: Ούλτρα,
4: ούλτρα.
1: Τώρα το πάρει.
4: Ναι, ρε, ο καθένας όμως τη θεωρεί. Ο Βασίλης το θεωρεί στο πάρκο.
1: Ναι.
2: Όχι γενικά, ρε παιδί μου, δεν είναι φάση το outdoor που λες. Μπορεί να είμαστε εμείς ζευγάρι και να βρεθούμε κάπου μόνοι μας. Γιατί είναι παράνομο αν δεν είμαστε μόνοι. Γενικά είναι παράνομο. Αλλά τέλος πάντων, εδώ τώρα το σαψαχτήρι που το λέει.
1: Βασίλη, σε παρακαλώ πολύ. Έλατε όλοι, πάμε για τη βραδιά.
2: Και τους πετυχαίνουν γνωστοί μετά σε κάτι γνωστά σποτ και γυρνάνε και λένε, Δημήτρη και εσύ εδώ, πρώτη φορά εγώ, τι είναι. Τι είναι, Μαρή!
3: Άσε, ρε καημένε!
1: Ρε Καρίνα.
3: Εντάξει τώρα, σαν την Άννα Παναγιωτοπούλου, εκεί τη Μαρκάτενα που, που πήγαινε μέσα στο αυτό το ξενοδοχείο στην
2: ημιδιαμονή
3: και έλεγε τι είναι εδώ.
2: Είχε μπει μέσα να πιάσει δωμάτιο και μπαίνει με γυαλιά, μαντήλι, καπέλα αυτά και έκανε. Τι είναι εδώ, υποχρεώθηκα.
1: Λοιπόν, μάπε, σα ξεκινήσει η βραδιά επίσης το πρωί με θέμα την νίκη. Παρακαλώ, φορέστε.
4: Θέλετε να ξεκινήσω εγώ?
3: Θέλουμε.
1: Θέλω να στείλετε τώρα τη λέξη ποίηση στο 698-104-104-6. Να πείτε ποιος θα κερδίσει, γιατί ο νικητής θα τσιμπήσει πίτσα φαν. Γιατί σας αξίζει, παιδιά. Και θα σας πω και ακριβώς τι κερδίζετε, γιατί εγώ δεν είμαι παπατζής, ούτε η πίτσα φαν είναι. Δύο πίτσες Bianca al Forno ανανικητή. Στείλτε πίτσα φαν και ονοματεπώνυμο, μη στείλτε ποίηση. Οι νικητές θα ενημερωθούν με τηλέφωνο ή με μήνυμα.
4: Βασικά θα ήθελα να ξεκινήσει τελικά η μπούκα, γιατί και τσέκαρε λίγο τι έγραφα πριν ξεκινήσουμε.
3: Και φοβάσαι μη σου έκλειψα.
4: Όχι, απλά όποτε ξεκινάς και βγαίνω μετά, εγώ κερδίζω, το έχω παρατηρήσει. Οπότε μίλα.
3: Εσύ τελευταία έχεις κερδίσει πολύ. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσω εγώ.
4: Θα κόψω το πόδι. Άκου την μπούκα, ρε φίλε.
3: Εσύ που παρατηρήσει ότι βγαίνει μετά από μένα και κερδάς, είσαι καλύτερος.
1: Κατερινά.
4: Εγώ τα λέω για τον κόντε και
1: πολλές φορές εχθρεύεσαι.
3: Όχι, δεν εχθρεύομαι κανέναν.
1: Οκ, πάμε παρακάτω.
3: Μου έχετε φτιάξει μια περσόνα που δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
2: Για μια στήλη στο ραδιόφωνο.
3: Για μια στήλη. Λοιπόν, η Νίκη.
2: Ναι.
3: Ανέκδοτο, δεν ανήκει σε κάποια συλλογή, είναι αυτόνομο.
2: Ναι.
3: Η Νίκη είναι δικιά μας. Το είπαν και τα χαρτιά μας. Το ταρό μου έριξε η ξαδέρφη μου η Ανδριανή. Βγήκε μια αυτοκράτηρα και ασμένο σε γιαπή. Θα παιδευτώ, μου είπε, μα από μέσα μου θα βγει εν τέλει αυτοκράτηρα και όχι η ψυχή. Την πίστεψα κι εγώ. Το έχω αυτό το χούι. Και μετά βογκάω σαν τη γιαγιά μου. Ουι. Θα σας πω και ένα άλλο κόλπο, γιατί δεν έχω έμπνευση. Κόψε κρεμμύδι σε μικρά κομμάτια.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Κάτσε ένα DIY τώρα αυτό.
1: Μας δίνει συνταγή.
3: Περίμενε.
1: Okay.
3: Κόψε κρεμμύδι σε μικρά κομμάτια. Βάλε μέλι και αλάτια. Τύλιξε το.
4: Για κολλήσω.
3: Την πατούσα σου με σελοφάν.
2: Ναι.
3: Θα φύγει η τοξίνη στο πίκε φαν.
2: Ναι.
1: Πίκε φαν.
4: Ναι. Βρωμάει μετά κρεμμύδι να το σπίτι να πούμε.
1: Αυτό, ναι. Εσύ πήρες όντως το τύπο αυτό, το πήρες για σοβαρό.
3: Είναι όχι, σοβαρό.
4: Μου το είχαν κάνει παλιά. Δεν
3: ναι,
4: μπορεί να
3: μην το
4: έχουν
3: κάνει. Λοιπόν. Ακούστε.
4: Πατουσίλα με
3: κρεμμύδι. Ακούστε τώρα το τύπο, έτσι. Είναι Balkan τύπο. Τυλίξτε το. Στην πατούσα σου με σελοφάν. Θα φύγει το ξύνι στο πίκε φαν. Εδώ τελειώνει αυτό το ποίημα.
2: Πάλι καλά.
3: Δεν ήταν το καλύτερό μου. Κρίμα.
1: Ναι, το έχουμε καταλάβει.
3: Τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο, παιδιά, πρώτο Θεός. Σήμερα έχω και ψή και ο Θεός βοηθός.
4: Το έχουμε καταλάβει.
1: Δεν πιστεύω. Αντικειμενικά δεν πιστεύω να έχεις καμία αξίωση να κερδίσεις σήμερα.
3: Γιατί όχι.
4: Γιατί όχι, λέει.
3: Ρε, αρχικά τους έδωσα συνταγή για το κρύωμα.
1: Σκουπίδι.
3: Και για το ξύνι.
1: Αυτό δεν ήταν πείμα, ήταν ένα σκουπίδι.
2: Το κατεβάζεις κανονικά στο διαγωνισμό αυτό.
1: Ναι,
3: το κατεβάζω. Φυσικά. Αυτό αρχικά είναι άλλη πολιτιστική κληρονομιά.
1: Κλείστε. Έλα, Θανάση. Έλα, γορμέλα.
2: Ναι, και ο Ιαπωνικός 15 σύλλαβος.
4: Το ποίημα μου είναι «Ο Δί στον 15χρονο Θανάση».
1: Α, καλά, φανταστικό.
2: Η οδή του 15χρονου.
4: Νίκη, Νίκη, ω Νίκη, φως που ξημερώνει σε δρόμους όπου η σκέψη ανθίζει, σαν άνεμος γλυκός προχωρείς και κάθε σκοτεινό γαλινεύεις. Το βήμα σου κρατά ρυθμό σαν κύμα που φυλάει την ακρογιαλιά και, και η παρουσίασή σου κάρτσονα σκορπά ευτυχία και χαρά. Νίκη, το όνομά σου γίνεται σύμβολο πίστης και χαράς, σαν άστρο μένεις να φωτίζεις στους ορίζοντες της καρδιάς.
1: Μπράβο ρε Θανάση, ωραίος.
4: Νίκη, κάρτσονα να τέλει στην καρδιά μου από το 2001, στο κάτσε το καλά, και από τότε δεν ηρεμώ όταν σε φέρνω στο μυαλό.
2: Δικαίως.
1: Οδείς τη Νίκη Κάρτσον.
2: Ναι.
3: Πολύ ωραία. Τώρας, και είμαστε στη σχολική γιορτή.
2: Σε παρακαλώ.
4: Τι θέλεις τώρα να μιλάς καθόλου το 15χρονο.
1: Εσύ μιλάς καθόλου. Ήτανε άθλιο. Το έγραψε όπως όπως αυτή την παπαριά.
2: Έλα, μας έβαλες να πατάμε τα κρεμμύδια.
1: Έλα.
2: Ντροπής.
1: Λοιπόν, εγώ εσύ Βασίλη.
2: Θα σας διαβάσω εγώ γιατί είναι σύντομο.
1: Παρακαλώ.
2: Είναι το ποίημα μου με τίτλο «Ημιτελές» από την ποιητική συλλογή «Μερεμέτια».
1: Από την ποιητική συλλογή δεν τέλειωσα ποτέ.
2: Ποτέ μου. Έλα στο κρεβάτι να δώσουμε μια μάχη. Θα κερδίσεις, χάσεις κερδίσεις, θα το ευχαριστηθείς. Θα δεις όπως και να έχει. Ιδρώνουμε, παλεύουμε, σου κάνω και λαβές. Και ναι, αυτό το τούμπανο είναι ο δικός μου ο Λευγές.
1: Ωραίο.
2: Η νίκη είναι κοντά, μένε μακρύς ο δρόμος. Και πάνω σε ένα αεροπλανικό μου πες σου βγει κι όμως.
1: Το έχω πάθει.
2: Στο ΣΕΧ.
1: Όχι στο ΣΕΧ.
4: Μας τάραξες πάλι.
1: Να μπορούσε. Καλημέρα, ποιητέ.
2: Γεια σα.
3: Έχει φύγει η Βασιλική, με έχει αφήσει.
2: Και... Δεν θα σε παρακαλούμε. Θα μιλήσεις, σε παρακαλούμε.
1: Γιατί σου έχω πει 500 φορές το πρόβλημά σου. Έχει σηκώσει μπαϊράκι.
3: Ρε, τι είπα, το
1: αυτό που σου.
2: Όχι.
4: Πάντως ο Αλέξανδρο.
3: Δεν είπα.
2: Όχι.
4: Πάντως ο Αλέξανδρο εδώ, επειδή λέει δεν είχε σήμα, μπήκε στο μετρό, θέλει να ξανακούσει λέει, την μπουκα για να είναι αντικειμενικό.
2: Όχι. Καλά, δεν τρέπεστε λίγο.
1: Εγώ αυτό το σάπιο πράγμα δεν το ξαναβάζω τα αυτιά μου.
2: Ναι, μέχρι να ξεμυρίσει κρεμμυδίλα δεν μιλά.
1: Καλημέρα, ποιητέ. Θα διαβάσω το ποίημά μου η Νίκη από την ποιητική μου συλλογή. Μπαρμπούνια 17 ευρώ το κιλό.
4: Ωραίο.
2: Πήγε.
1: Ναι, ναι.
4: Πήγε
1: και 18. Και εγώ πα. Πάμε για φίκι φίκι.
2: Το βγάζω.
1: Ναι.
4: Αμάρεσε.
1: Άμα έλεγες ναι, θα ήταν μια νίκη, δικέ μου ουρανέ. Σ' αγαπώ πολύ. Είσαι το πουλί που μου κάτσε στον ώμο και αμέσως πήρε δρόμο. Η μπούκα ψάχνει να βρει λόγο για να λείψει και ο Βασίλης αντιλιακό στη μούρη του έχει στύψει. Ο Θανάσης την Κική θέλει να παντρευτεί,
4: ναι.
1: Και Χριστός, η Βασιλική ξέρει ακριβώς τι έχει παιχτεί.
4: Ξέρεις.
1: Εγώ εδώ στη μέση ψάχνω για μια νίκη. Νομίζω ρε παλιά τα είχαμε μια Βίκη.
2: Κι εγώ νομίζω τα είχες.
1: Κι εγώ. Άντε πανάθα μου σήμερα με την νίκη. Μόλις έχασα τη δουλειά μου, τα λέμε Μοζαμβίκη.
4: Γεια! Μαζί σου, αδερφέ!
1: Ωραίο.
2: Η Μοζαμβίκη, πού είναι περίπου?
1: Μοζαμβίκη,
2: Αφρική,
1: δεν είναι.
2: Αφρική, θα κάνει πολύ ζέστη.
4: Πολύ. Κοίτα,
1: καλά, δεν παίζει ρόλο.
4: Η αφρικάνικη ζέστη δεν είναι τόσο δυνατή όπως εδώ.
1: Μπράβο, Θανάση. Έχει πάει ποτέ?
4: Έχω πάει.
2: Είναι το πρόβλημα, ρε παιδί μου, εκεί με τα ρούχα. Δηλαδή, μη μου πας εκεί με αυτά τα συνθητικά, τα πολυέστερ και τα
1: τέτοια. Μα δεν μπορώ άλλο με τις συζητήσεις αυτές.
4: Μοζαμβίκη θέλει βαμβάκι, θέλει να αναπνέει.
1: Η Μπούκα σηκώνει χέρι, παρακαλώ. Ναι.
3: Συγγνώμη, έχουμε μήνυμα από Μάπα που θέλει μια διευκρινιστική και λέει: το πουλί που έκατσε στον νόμο του Δημήτρη έχει κάποια σχέση με το λευγιά από το ποίημα του Βασίλη?
1: Ναι, είναι το πουλί του
3: είναι,
1: Βασίλη.
3: Είναι cross promo.
1: Να τελειώνουμε το θέμα αυτό.
4: Το ενώσανε.
1: Είναι cross promo.
2: Έκατσε λίγο να ξεκουραστεί στον νόμο, τάκ.
1: Παρακαλώ, ποιο είναι στην τηλεφωνική μου τη γραμμή? Ένα πουλί. Παρακαλώ, ποιο πουλί είναι στη γραμμή?
2: Έλα, και ναι. Λαϊκίστε.
4: Να ξέρετε πάντως ότι αυτός που θα βγει τώρα, άμα δώσει την νίκη στην Μπούκα, θα μας καταστρέψει.
3: Ρε, ήταν πάρα πολύ καλό το ποίημα μου.
2: Μην το κάνεις αυτό και την αφήνεις τώρα να χτίζει αφήγημα.
4: Ναι, αλλά θα ψωνιστεί πάρα πολύ με το κρεμμύδι στην πατούσα. Τι μας περιμένει αύριο.
3: Το έχω και σε βίντεο μου, το έχει κάνει ένας ξαδερφούλης μου.
1: Ποιος είναι, παιδιά, στη γραμμή, πιο πουλί?
2: Εγώ κρεμμύδι στην πατούσα. Και 160 ευρώ τον Birkenstock δεν βάζω.
3: Μα δεν βάζεις, παιδί μου, το παπούτσι από πάνω.
1: Λοιπόν, ψυχραιμία. Έχουμε.
4: Έχει κόλλησε το πρόγραμμα. Πειράζει.
1: Αυτό είναι το μαπέ.
3: Ωστόσο,
1: παιδιά,
3: έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
1: Ωραία,
3: που πάμε, ψηφίζουν.
1: Πάμε στα μηνύματα, όχι που ψηφίζουν την Μπουκά. Μπουκά, είσαι εκτός συναγωνισμού σήμερα.
2: Ναι, είσαι εκτός εκπομπής.
3: Έχω την νίκη.
2: Εδώ ο φίλος, ο μάπας που έχει στείλει, έχασε το στοίχημά του γιατί είχε 90% πιθανότητα, λέει, ο Ουγγαρέζου να ξεκινήσει με το άκου να δει Βίκη για να καταλήξει τη νίκη.
1: Ωραία, θα μπορούσε.
2: Ναι, όχι, δεν το κάναμε αυτό σήμερα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Ευχαριστώ, λέει, για την προσπάθεια μας. Έφαγε το σύστημα του Ούγκα και του Βασίλη. Δεν θα ξανακούσεις το ποίημα της Μπούκα δεύτερη φορά, εσύ.
3: Γεια στον Πάνο που κι αυτός θέλει να ακούσει πάλι το ποίημα μου, αλλά
2: πάμε
3: βλέπεις εδώ
2: έλα,
3: τι.
2: Έλα, έλα, έλα.
1: Λοιπόν, μάπες, αυτή είναι
4: η πρώην της είναι όλη αυτή.
2: Όχι, μπορεί να.
1: Κατά τα άλλα, η Μπούκα είναι. Τέλος πάντων τώρα, μην τα ανοίξει το στόμα.
2: Πέφτουμε πάνω του και δεν θέλουμε.
3: Ούτε καν.
4: Εμένα δεν με ενδιαφέρει να νικήσω.
3: Δεν τα ξέρω τα παιδιά, είναι αντικειμενική.
1: Ακόμη χειρότερα, είναι πρώην του χωρίς να του ξέρεις.
3: Όχι, ρε.
1: Μάπες, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που χάλασε, που κόλλησε, όπως και τα μηνύματά μας τώρα στο Viber. Λοιπόν, Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Βούκα,
5: Δημήτρης Ουγγαρέζος,
1: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοδεσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Ακολουθεί τώρα από Δημητρίου ή όχι ακόμη, δεν έχει επιστρέψει.
3: Δεν έχει επιστρέψει.
1: Έχει ή δεν έχει.
3: Έχει.
1: Α, έχει, ωραία. Ακολουθεί λοιπόν η Ντορέτα μας που επέστρεψε από τα ξένα. Και όχι, ακολουθεί η Κατερίνα Μπούκα με το δελτίο ειδήσεων που θα είναι λίγο καλύτερο και λίγο πιο αξιόπιστο από το ποίημα της. Αμέσως μετά η Ντορέτα Παπαδημητρίου και το πρόγραμμα του My Radio 104,6. Τα λέμε αύριο, μαπές, καλημέρα.
6: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου και είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9. 7 βουλευτές και 150 στελέχη ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζοντας την απόφαση δύσκολη αλλά αναγκαία. Η εξέλιξη οδηγεί στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου γνωστοποίησε ότι παραδίδει και τη βουλευτική της έδρα. Στο 5% ο πληθωρισμός τον Μάιο στην Ελλάδα, ο τρίτος υψηλότερος μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat. Για υψηλή πιθανότητα επανεμφάνισης του Ελνίνιο έως τον Νοέμβριο προειδοποιεί ο ΙΕ. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, οι πανελλαδικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα, υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και στη βιολογία. Αστρολογικά, ιδανική η σημερινή ημέρα για συζητήσεις σχετικές με επαγγελματικά θέματα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια η μέρα σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
1: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
3: Ρυθμός 988.
4: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλι 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
9: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
10: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
9: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+, και στην ψύξη και στη θέρμανση, για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
10: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
11: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
12: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
13: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
14: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
15: Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
16: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: τον εαυτό μου.
1: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
2: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
3: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
6: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
8: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Περισσότερη μουσική.
9: Κι εγώ με να σε δε, αχ κι εγώ με. Απ' το μάτιό σου το βυθό να βρέχω.
3: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αλήθεια. Και πω δεν θέλω να είμαστε μαζί.
3: Αλήθεια.
2: Ναι, βαρέθηκα.

0: Έλα,
1: πες.
2: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω, ο άγγελός μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ρυθμός 988.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
7: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
8: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
9: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
10: Περισσότερη μουσική.

0: The Doctor.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
4: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988.

0: Έλα Κατέρι Βασάριτη.
1: Μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Τη ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: 988.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
9: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας, αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988.

Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία. Την ακούς πρώτα εδώ.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
0: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
7: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Περισσότερη μουσική.

0: 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
5: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
6: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
7: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Περισσότερη μουσική.
8: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε.
5: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
7: Express. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισσας 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ρυθμός 98.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site top-stromatadico.gr.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
0: 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
7: Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ρυθμός Λάρισσας 988. Κάθε επιτυχία. Την ακούς πρώτα εδώ.
9: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
10: και όχι μόνο.
8: Κάνε κλικ
9: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks-up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
8: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
9: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
10: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
11: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
12: Περισσότερη μουσική.
13: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
12: Οι επιτυχίες του σήμερα.
13: Αγάπη.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Καρικρονόπουλε!
3: Άλλα Κατερίνα Ζαρύπη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη.

0: Ρυθμός 988.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Το χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
6: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
5: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
7: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
1: Ρυθμός
0: 988.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σε

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
7: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Περισσότερη μουσική.

Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αυτό είναι σωστό.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας, Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή, Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας, αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ρυθμός
1: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρέσ.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική. Oh!

οι επιτυχίες του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πώς πονάνε.

0: εκείνος που για σένα.
1: Ρυθμός
2: 988.
3: Η ζωή μας έχει ρυθμό.
4: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 988.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά είναι ενεργειακής κλάσης α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
7: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Περισσότερη μουσική.
9: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραβάνω.
8: Οι επιτυχίες του σήμερα.
9: Θέλεις ξανά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: καφέ. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
2: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη

0: ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Το χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
2: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
3: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
2: Κάβα Τσίνας. Με τρία καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
5: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
6: Ρυθμός
2: 988.
7: Η ζωή μας έχει ρυθμό.

Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
7: Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ. Περισσότερη μουσική. Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 98.
1: Αχ, γεια σου Χάρη Κρονόπουλε!
2: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
3: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
1: Παναγιά κανάλα! Έτοιμορε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική,

0: Ρυθμός 988.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr.
0: Ρυθμός 988.
4: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Αυτός.
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
2: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
10: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
9: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
10: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
11: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 92,8.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
5: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα. Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
8: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
9: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.

0: Dr.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 98.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online

0: Από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
1: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413 0 061 30.
0: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
2: 988.

0: Ρυθμός
1: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
2: Κρύψα από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
11: Περισσότερη μουσική.
12: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
11: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Και αυτά του κρασιού. Ναι, αυτά που σ' αρέσουν.
3: Α, έχει.
2: Έχει σουσουδάκι.
4: Ναι, ασταρινό σινεμά.
2: Ναι, τσιμπι τσιμπι.
4: Και παράσταση.
2: Ναι, τσιμπι τσιμπι, τσιμπι τσιμπι.
3: Ωραίο.
2: Ωραίο
4: και
2: γιατί.
4: Σινεμά.
2: Αχ, ένα θερινό, ένα σινέ παρί δεν έχουμε πάει. Ένα
4: σινέ παρί που βγήκε νομίζω και από το, ίσως το πιο ωραίο, νομίζω όχι, βγήκε επίσημα το πιο ωραίο θερινό σινεμά στον κόσμο.
2: Μα είναι το σινέ παρί, δεν υπάρχει.
4: Είναι.
2: Γι' αυτό και για να βρείτε. Γενικότερα, είναι η εποχή τώρα που δεν έχει και τον Ντάλιακα σε ζέστη. Δηλαδή δεν είναι ο Ντάλιακας. Το κουνούπι ακόμα είναι δειλό. Δεν έχει βικά τα δεν έχει ακόμα.
4: Άνοιξα βέβαια χθες λίγο. Εγώ λίγο. Χθες είχε πάρα πολύ ζέστη στο σπίτι.
2: Είχε υγρασία.
4: Ναι, δηλαδή με τον μπήκα σπίτι, λέω: Οχ, δεν κάθεσαι εδώ πέρα. Και τα άνοιξα. Πέντε λεπτά άνοιξα, μπήκανε κουνούπια.
2: Είχε υγρασίες.
4: Και κουνούπια. Μπαίνουν.
2: Τι υγρασίες είναι αυτές. Είχε υγρασίες. Κοιτάξτε, είναι ωραία όμως εποχή να επαναφορτιστούμε και να πούμε: ξεκινάμε να βγαίνουμε λιγάκι. Γιατί και εμείς εδώ το χειμώνα, το πανηγύρι, εδώ που τα λέμε, τι πανηγύρι, που το κάναμε εμποροπανήγυρι του Αγίου Νεκταρίου, το έχουμε κάνει.
4: Τώρα όμως σιγά σιγά, παιδιά, είναι καλοκαιράκι, σε πιάνει έτσι μια.
2: Αντάρα.
4: Αυτό, είναι μια όρεξη το.
2: Σε πιάνει μια αντάρα. Σε πιάνει μια αντάρα. Όχι, ωραία, θα περάσετε. Χαίρομαι που δίνουμε τις προσκλήσεις γιατί με ενημερώσαν για το θέατρο. Μου λέει: θα δώσουμε από το ραδιόφωνο σας. Λέω: παρακαλώ εγώ.
4: Γιατί με κοίταξε έτσι?
2: Σε κοίταξε για να δει αν δίνεις τις προσκλήσεις.
4: Α, με κοίταξε λίγο περίεργα.
2: Έτσι κοιτάει ο Γιώργης.
4: Δεν μου αρέσει.
2: Εγώ στην παράσταση τα έχω με Γιώργη. Ο τόνος πέφτει γιατί είναι νησί.
4: Α, θα γνωρίσω αύριο έναν Γιώργη.
2: Ο Γιώργης που τα έχω στην παράσταση είναι ο Λευτέρης Ελευθερίου. Οπότε
4: τον είδα σήμερα, ήταν καλεσμένος.
2: Ήρθε σε εσάς.
4: Ναι, καλεσμένος κατκέν. Δεν μιλήσαμε, ενώ δεν έτυχε εκείνη την ώρα. Πήγε από την άλλη μεριά, πήγα εγώ από την άλλη μεριά. Είχα μια δουλειά εγώ, πήγα μια τουαλέτα.
2: Τι θα γίνει τώρα, θα τελειώσουμε τα πρωινά, ας πούμε.
4: Ναι, ήταν εκεί. Ωραίος τύπος. Φωνακλάς λίγο, ενώ έτσι κάνει έντονη την παρουσία του.
2: Βέβαια. Το Γιώργης είναι ο δικός μου. Ο Κωνσταντής που είναι ο Τσιμιτσέλης είναι της Γερονικολού, όπως και στη ζωή. Η ζωή αντιγράφει την τέχνη που λένε. Και ο Γιώργουλης είναι της Ναταλίας Δραγούμη. Και ο Λιβάνης είναι της άλλης κοπέλας. Γιατί και ο Λιβάνης παίζει λίγο.
4: Α, παίζει και ο Λιβάνης. Παίζει καλά. Και ο Λιβάνης ήταν καλεσμένος προχθές.
2: Τι έχετε πιάσει όλο το άνθρωπο.
4: Έχουμε πιάσει μάλλον το θείασό σας.
2: Το έχετε πάρει παραμάζωμα.
4: Νίκη Λάμ είχαμε καλεσμένη προχθές.
2: Εντάξει, μάλλον εκεί μιλάμε για τρέλα.
4: Μάλλον,
2: Νίκη
4: μάλλον Λάμ... έχουμε συνεργασία.
2: Θεότητα. Την είδες τη θεότητα είναι η Νίκη Λάμ.
4: Ναι.
2: Η θεά του Ολύμπου. Μιλάμε τώρα, η κοπέλα είναι όλη την ώρα στην παράσταση. Ενώ παίζουμε, μου κάνει νόημα. Σήκωσε τους ώμους. Μην καμπουριάζεις, μην καμπουριάζεις. Και είμαι όλη την ώρα σαν το στυλιάρι κάθομαι. Γιατί με το που με κοιτάει, λέω: Παπαού, είδα καλά.
4: Την έχω λίγο ζαμανφού όμως τη γενικά. Ότι είναι λίγο κοσμάρα με την καλή έννοια. Ότι είναι λίγο ανέμελη.
2: Είναι και είναι και φοβερή στην παράσταση. Και βέβαια, έτσι για να. Γιατί εμείς λέμε, ερμηνεύουμε τα τραγούδια ηθοποιίστικα. Σοφία Κουρτίδου και Λιβάνη το πάνε δυνατά πολύ.
4: Η Κουρτίδου είναι ως τραγουδίστρια κυρίως.
2: Είναι και ηθοποιός. Αλλά εντάξει, τώρα ακούς την Κουρτίδου να πει το αν είναι η αγάπη αμαρτία, μιλάμε το σκίζει η γυναίκα. Έχει φωνή. Έχει φωνάρα η Σοφία.
4: Τι ωραία. Ναι, το ήξερα, αλλά.
2: Παιδιά,
4: που το λες
2: να
4: και
2: μου το έλεγε. Επειδή έχουμε live ορχήστρα και βλέπω ποιοι είναι οι οργανωπαίκτες, τα παιδιά τα ήξερα τα πολλά από, ξέρεις, από συναυλίες, από μαγαζιά.
4: Τα μπουζούκια που πήγαινες.
2: Και μιλάμε και που παίζουν με νταλάρες και τέτοια. Ντρέπομαι. Και ντράμερ μας είναι ο Σωτήρης ο Ντούβας. Ο οποίος Σωτήρης Ντούβας είναι ο ντράμερ που παίζει με Θανάση Κωνσταντίνου Σοκράτης και τέτοια. Ποιος να μου το έλεγε ότι θα μου βαράσει. Εσύ τα ντράμς που βαράσει του Θανάση τα ντράμς.
4: Και νιώθεις εσύ.
2: Νιώθω τώρα.
4: Έχουν ντράμς τα τραγούδια σου.
2: Χαμός.
4: Τι τραγουδάς.
2: Έχω και ό,τι δεν είχε βάλαμε. Και το άμα δείτε το φεγγάρι με ρούλο είναι. Άμα δείτε.
4: Α, έχεις. Ωραία. Άντε, θα τα δούμε. Τα δώσουμε άμα είναι και μετά τις προσκλήσεις.
2: Το βασικότερο είναι τα χορευτικά, χάρη μου, δεν είναι τα τραγούδια.
4: Μήπως να στείλουν και τώρα μηνύματα έτσι που τα. Χορευτικά.
2: Τον Παπάζογλου που μας κάνει. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορείτε να κάνετε αυτό.
4: Καλέ, ο γνωστός Δημήτρης Παπάζογλου σας κάνει.
2: Ναι.
4: Αυστηρό τον έχω.
2: Πάρα πολύ.
4: Σε έχει νευριάσει.
2: Έχει. Αλλά τι να κάνω, υπομένω.
4: Είναι καλός όμως, ε.
2: Ναι, χορογράφεις πολύ, αλλά νομίζει ο άνθρωπος ότι όπως οι χορευτές, ξέρεις, τους λες ένα-δύο και μαθαίνεις, καταλαβαίνεις ότι για να μάθεις χορογραφία με το δέπι που έχουμε και εμείς οι δύο.
4: Καλά, και δεν είσαι και χορεύτρια.
2: Ναι. Έρα και γίνεται. Μου λέγε δεν κάνεις σωστά το πλοίε. Λέω μέσα σε μία φράση μου έχετε πει τρεις διαφορετικές άγνωστες λέξεις.
4: Είναι οι χορογραφίες όμως που έχουν μείνει 80s, 70s.
2: Είναι χορογραφίες σε ελληνική ταινία.
4: Α, Ωραίο. Θα το χόρευε έτσι κι αλλιώς.
2: Που θα το χόρευα, ναι. Δηλαδή που εμένα με βλέπει και λε: να τη κοπέλα, θα κάνει τη Μάρθα Καραγιάννη. Θα τα δείτε, θα τα δείτε. Έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον.
4: Λοιπόν, μετά θα δώσουμε και προσκλήσει αν είναι, γιατί νομίζω τώρα με όλη αυτή την περιγραφή θέλετε να πάτε.
2: Βέβαια θέλετε. Μόνο και μόνο να δείτε τι είναι όλο αυτό.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
6: Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
7: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
9: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
11: Κάποιους viral μαθητές πανελληνίων στο σύστημα υπάρχουν να τα ακούσουμε? Όχι, φαντάζομαι. Ωραία, λοιπόν.
12: Βεβαίως και υπάρχει.
11: Υπάρχει.
12: Σε εκθέτη
11: Πάλε να τα ακούσουμε, ρε παιδί μου.
13: Το περιμένετε ένα τέτοιο θέμα?
14: Κοίταξε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά. Εγώ απλά ήρθα εδώ. Και αυτό τώρα ότι
15: άρα
14: είναι...
15: μετά για στοχεύει σε κάποια τα... σχολή ή κάτι?
14: Θα δείξει τώρα δουλειά. Πάω δουλειά.
12: Ναι, ναι.
11: Τσιγάρο.
15: Σε αντιδράσει από τα παιδιά γύρω σε πώ τι είδατε?
14: Χαλαρού τι είδα.
12: Χαλαρού τι είδα.
13: Ήταν όλα πολύ εύκολα.
14: Ναι, δηλαδή.
13: Δηλαδή είχαν πολύ θετικέ.
11: Εντάξει, ήταν το παιδάκι τώρα καλύτερο.
12: Τώρα το έρμο πήγε να απαντήσει σοβαρά. Τα είδα πολύ θετικά. Χαλαροί ήταν όλοι. Δεν είδα κάτι να συγχίζονται.
11: Πάντω έχει ξεφύγει το πράγμα και είναι. Βάλει και αυτό το πολύ αγαπημένο που διαλέγει.
13: Δεν ξέρουμε τόσο τώρα. Εντάξει, τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμέναμε.
12: Ναι.
13: Ασχοληθεί όλη τη χρονιά, εντάξει, τα ήξερε κιόλα.
12: Τι έγραψες εσύ για τη μοναξιά?
13: Για τη μοναξιά.
12: Ναι.
13: Τι να πούμε τώρα, δηλαδή.
12: Τι να πούμε.
13: Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή βγαίνω έξω.
12: Μπράβο.
13: Περνάω καλά.
12: Μ' αρέσει.
16: Ναι, αλλά έπρεπε να αναλύσει κάτι που αφορά.
13: Ναι, είναι λίγο κατά σε μένα μοναξιά, δηλαδή.
12: Ναι, είναι κατά.
13: Δεν είμαι τόσο
16: ηλικιωμένη μοναξιά.
13: Ηλικιωμένοι τώρα, εντάξει, λογικό είναι.
12: Ναι.
13: Πολύ ηλικιωμένοι, εκεί πέρα όμως έγραψα, ξέρετε τι, ότι πολύ ηλικιωμένοι.
12: Ναι.
13: Δεν είναι τόσο γιατί. Δηλαδή, δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω.
12: Μπράβο.
13: Πολύ ηλικιωμένοι ασχολούνται εκεί, παίζουν τάβλη.
12: Μπράβο, αυτό είναι. Μπράβο.
13: Καταλάβα, δηλαδή τώρα.
12: Πώς έλεγε ο Μπέζος, μπράβο, Μάκη.
16: Τι έγραψε?
13: Εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλα ότι.
12: Τι.
13: Πολλές φορές βγαίνουν έξω με του ηλικιωμένου. Πάω βόλτα.
12: Σ' αγαπώ. Εντάξει. Εγώ δηλαδή έγραψα ότι πολλές φορές βγαίνω έξω με τους ηλικιωμένους.
11: Είναι και αυτό έκθεση. Δηλαδή δεν του άρεσε το θέμα μοναξιά στην τρίτη ηλικία. Και αυτό το θέμα τώρα για 18χρονα. Αλλά ναι.
12: Και λέτε ότι ο 18χρονος θα κάτσει να σου αναλύσει τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία. Και είπε. Και του έχω δει πάνε στα καπί, παίζουν τάβλοι. Δηλαδή.
11: Και να σα πω και κάτι. Δίκιο έχει κιόλα. Δηλαδή υπάρχει ο ηλικιωμένο ο καπί, υπάρχει ο ηλικιωμένο που κάθεται στο σπίτι.
12: Θέλετε να σα πω την εβδομάδα την προηγούμενη τη μάνα μου που πήγε δύο μοναστήρια με την παρέα και πήγε και Χαλκίδα και πήγε και. Και θες να σου πω τη δικιά μου που δεν έχω να βγω έξω να δω τι θα πει ποτό.
11: Ναι, σ' ακούω. Εγώ δεν είχα τη γιαγιά μου, τον παππού μου που πέθανε η γυναίκα του κυρίου Παναγιώτη απέναντι και τα έφτιαξαν. Του κάναν σχέδιο για να τα ξαναφτιάξει με το πρώτο του έρωτα την κυρία Ελένη από την πάνω γειτονιά.
12: Τέλεια.
11: Του πάντρεψε η γιαγιά μου και ο παππούς μου στο Δημαρχείο 85 χρονών.
12: Ορίστε.
11: Και πέραν ένα αυτοκίνητο, να. Το σαράβαλο του κυρίου Παναγιώτη που είχε να το βάλει μπρος 20 χρόνια. Και πηγαίναν στα χωριά και του ψάχναμε σχεδόν με το στίγμα.
12: Ορίστε.
11: Δηλαδή λέγαμε πού θα μείνουν.
12: Το βλέπετε.
11: Και πού θα του χάσουμε τώρα σε παρακαλώ.
12: Που σημαίνει τι, ποιο έχει τη μοναξά. Πάντως, αν αισθάνεστε μόνοι, όλο το καλοκαίρι το καζίνο τη Πάρνηθα γίνεται ο πιο δροσερό προορισμό τη Αθήνα και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη. Για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και το πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις, κυρίες και κύριοι μου. Πίστευες ότι η ζέστη θέλει θάλασσα, φέτος έχει πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χτες.
2: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Ρυθμός Λάρισσας 988. Αυτό που αγαπάς.
4: Αυτό που αγαπάς.
5: Αυτό που αγαπάς.
3: Παίζει εδώ.
0: Περισσότερη μουσική.

0: Αχ, ωραία, τι ωραία χρόνια και εμείς οι πανελλαδικές που είχαμε πάει με τις μάνες μας απ' έξω, που δεν θέλανε εμένα να μας αγχώσουν, αλλά μαθαίναμε ότι καλέ, έχει ρωτήσει η μάνα σου τους πάντες για τα θέματα και αν είσαι καλά μέσα και αν έβλεπε το στυλό να γράφει. Γιατί παρακολουθούσαν και ρώταγε η μάνα μου. Πώς τη βλέπατε, κουτογκούνα για το στυλό, το έγραφε.
1: Πω, παιδιά, έχουμε ακόμα κακά βιώματα. Εμένα πάνω σε αυτό που λες, είχα χειρότερο, γιατί ο μπαμπάς μου εκείνο το Μάη, τον είχαν, που ήταν αστυνομικός ο μπαμπάς μου, τον είχαν βάλει υπεύθυνο του σχολείου μου στις Πανελλήνιες. Και εγώ πάντα τι έκανα. Εγώ γράφω πολύ αργά. Γενικά τα κάνω όλα λίγο αργά.
0: Ναι.
1: Και έμενα πάντα δεύτερος.
0: Ναι.
1: Πριν το φυτό. Οπότε δεν μπορούσα να βγω μέχρι να τελειώσει το φυτό.
0: Βέβαια.
1: Και έμενα μέσα όλο το τρίωρο. Και ερχόταν ο μπαμπάς μου εκεί που είχαν μείνει. Δηλαδή έβλεπα ο μπαμπάς μου τώρα. Από 30 παιδιά η τάξη είχαν φύγει 25.
0: Και
1: ερχόταν στο παράθυρο. Και έκανε έτσι. Και κοίταγα και μου έκανε. Καλά, καλά. Καλά, και του λέγανε φύγε, φύγε, φύγε. Και λέγε, καλά, έβγες. Και του λέγανε δεν μπορώ να βγω. Έλεγε, τι γράφεις, γράφεις, γράφεις. Το αντίθετο με, τι γράφεις.
0: Εσένα, ότι περίμενε και σου λέει, καλά, γράψε και τα μισά.
1: Ναι, εντάξει, ρώταγε τα άλλα παιδάκια ο μπαμπάς μου, σαν πως θα καταλάβαινε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν εύκολα τα θέματα. Για πείτε, τι έπεσε.
1: Ποπ, και τον είχα να περιμένει απ' έξω με τη στολή.
0: Όλο τέλειο.
1: Όλο λόγο.
0: Να σε περιμένει ο αστυνομικός μπαμπάς στις Πανελλαδικές, Βάγγελ.
1: Ο οποίος ερχόταν να πάρει τους βαθμούς και έλεγε στις Πανελλήνιες σκοτίστηκε. Πριν έλεγε, να σου πω λίγο, τι τάξη είσαι. Για να πάρει τους βαθμούς που ερχόταν. Θυμάμαι μια φορά είχαν έρθει για τους βαθμούς και είχαν στολή. Και μου λέει από τη γωνία, έλα λίγο, έλα λίγο. Τι τάξη πας. Λέω Δευτέρα πάω. Α, Δευτέρα. Ακόμα Δευτέρα είσαι.
0: Είδε, τσαντίστηκε και ο Ρασπίδη έβγαλε στη δουλειά. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι. Καλά, τέτοια έχουμε βιώσει κι εμείς. Εσένα τουλάχιστον ερχόταν με τη στολή. Εμένα δεν είχε έρθει ποτέ ο πατέρας μου. Ήξερε περίπου που πέφτει το σχολείο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ασχολιόντουσαν τότε.
0: Ασχολιόντουσαν. Γι' αυτό μεγαλώσαμε και γίναμε έτσι παιδιά νταμάρια ψυχικής υγείας. Δεν μας βλέπεις.
1: Έχεις
0: σφυρίξει το τρένο εντελώς. Τέλος πάντων, δεν πειράζει κυρίες και κύριοι μου. Καλή επιτυχία να πούμε σε όλους. Όντως, παιδιά, αυτό που λένε δεν είναι τετριμένο και δεν είναι αυτό που απλά για να τα ακούσετε. Όντως, είναι η αρχή σε κάτι, αλλά δεν είναι το τέλος σε κάτι.
1: Όντως, τώρα π.χ. με αυτό που λες με τους γονείς και με αυτά που τότε μας πρίζανε τζάμπα. Ενώ δεν ξέρουν τι του γίνεται, μας πρίζανε να γίνουμε γιατροί. Μπορούμε να του αφιερώσουμε και αυτό που λέγαμε τη γιαγιά στο Ταμτιριρί.
0: Αφιερωμένο
1: έτσι,
0: τραγούδι.
1: Απόσπασμα, γιατί είναι.
0: Απόσπασμα, παιδιά.
2: Κάτι ξέρει η γιαγιά σου για να σε ξεφορτωθεί.
1: Ναι, μου αρέσει πολύ, παιδιά.
0: Και εμένα.

0: Τα παίζεις αυτά τα...
1: Αφού φούντα στο κόμμα.
0: Ωραίο είναι αυτό. Σου ταιριάζει.
1: Πολύ.
0: Και με τα ρούχα σου ταιριάζει αυτό. Και με το στυλ σου. Ενώ που έχει πολύ μαλλί, πολύ.
1: Καλή πέρα, δόθε με τα ζήλια.
0: Ναι, α, ωραίο αυτό. Μετά, τώρα δεν ξέρω, είδα τα ζήλια. Είδα το βίντεο σου χθες με το ρομπότ που χόρευε το Diesto. Θέλω να μου πεις την εμπειρία, γιατί εγώ φοβήθηκα και λίγο μην έρθει και σας αρπάξει εκείνη την ώρα.
1: Εσύ, εγώ που κόντυψα να βρεθώ από το γέρακα να μη σου πω πού, θα τα πω.

0: Ναι, κυρίες μου και κύριοι, είμαστε εδώ στον 104,6 My Radio. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, τρελό του Μιχάλη Χρονόπλο.
1: Τι Κατερίνα Ζαρίφη, τη Βασίλισσα του Πανηγυριού. Δεν έχω δει και ημερομηνίες. Τι γιορτάζει, ποιος γιορτάζει. Θα το ψάξω.
0: Φίλε, πραγματικά, επειδή με ρώτησες πριν, μου λέει ο Χάρης, χτες είχαμε επίσκεψη στον Ποντζόρνο, το ρομπότ Φίβο.
1: Ναι.
0: Αυτός ο
2: ρυθμός 988.
3: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800. Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
5: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σουγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
8: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
9: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
10: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
11: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλη.

0: στο πανηγύρι.
1: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
2: Σκορδά, την είπε Φέδωνα Σκόρδα.
3: Ναι. Φέδωνα Σκόρδα. Μόνο με το τράφικ συνεννοηθήκαμε. Κατά
2: ναι,
3: τα άλλα, δεν είπε.
2: Την εκπομπή σα την είπε. Άλλο όνομα τη έδωσε. Μετά είπε.
3: Κάτι σουρουμπαγκλάν, μαραμαγκλάν.
2: Δεν απάντα εκεί πολύ έξυπνα. Σαν τη Σοφία. Η Σοφία είναι πιο έξυπνη.
3: Η Σοφία, ναι, αλλά δεν είναι. Πάει με τα ροδάκια. Δεν πώ έφυγε στα σκαλιά σαβούρντα.
2: Αυτό λέω. Αυτό είναι πιο καλό αθλητή.
3: Ναι, αυτό έχει καλύτερη κινησιολογία. Η Σοφία πάντα. Τα θηλυκά είναι πιο έξυπνα. Τι να κάνουμε. Εν τω μεταξύ. Και μας λέει ο κύριος αυτός που έχει το φίβο, τον έχει στο σπίτι κανονικά. Λέει: ο, με το γιο μου τα πάει υπέροχα. 2,5 χρονών διαβάζει παραμύθια. Λέω: να είναι κάποιος από δίπλα, ξέρω μου την παρέσει του φίβου και δεν ξέρω.
2: Θα άφηνε εσύ τώρα το παιδί σου με το, το φίβο. Ξέρω, ρε παιδιά. Δηλαδή, εκτός αν το έχω τσεκάρει πολύ, ότι.
3: Ξέρω, άμα, και άμα εκείνη την ώρα.
2: Λαγκάρει
3: κάτι...
2: και είναι εκείνη τώρα, άμα λαγκάρει και αυτό έχει δει και κομμανιέρα.
3: Καλά, λαγκάρει. Άμα μπει τίποτα άλλο και αντί για παραμύθια αρχίζει και του λέει ότι βλέπει όλη τη του παιδιού.
2: Ναι, γιατί άμα του πει τώρα το φίβου πάει. Και πάει και γρήγορα αυτό. Πάει πιλάλα. Αν του πω εγώ, έχω το μαρκουτσάκι που κρατάγατε και ναι. Του πω από την άλλη μεριά, από το άλλο σπίτι δίπλα. Πήγαινε και ρίχτου μία.
3: Ναι. Χριστέ μου. Θα έρθει. Θα έρθει, ξέρεις πως μπήκε με στο πλατό και το πέρναγε για τα καλώδια και μόλις είδα ότι σηκώνει το πόδι και πέρναγε τα καλώδια μου, τα χρειάστηκα σου λέω. Είχα πάει σε μια γωνία και καθόμουν σαν την κουτί.
2: Δεν έσβηνε από κάπου όμως, δηλαδή πως έφυγε. Τι του πει διευθυντής, φίβο πάμε ή τον πήρε σακούλα.
3: Το πήρε φίβο πάμε.
2: Και τον ακολούθαγε.
3: Και ναι! Πήγαινε μπροστά ο φίβος και τον είχε πιέσει από τον νόμο ιδιοκτήτης και πηγαίνανε.
2: Πήγαινε μπροστά ο φίβος.
3: Ναι! Ήταν όλο σου λέω τρομακτικό.
2: Τι, δηλαδή το φίβο το βάζει συνοδηγό. Τώρα έχω πολλές απορίες.
3: Τον έβαλε συνοδηγό στο αυτοκίνητο.
2: Πού το
3: βάλει, προπαγκάζ.
2: Τι το βάζει το κουτάκι του να το κλείσει.
3: Δεν υπάρχει κουτάκι, τι είναι. Τι, δεν είναι κινητό. Δεν είναι smartphone.
2: Τον έφτιαξε ο κύριος που τον έχει.
3: Ήταν όρθιος ήρθε.
2: Καλά, φαντάζομαι. Ο κύριος αυτός τώρα θα είναι σαν τις ταινίες. Έχω φτιάξει το φίβο και είναι το παιδί.
3: Πώς τα λες.
2: Κατάλαβα. Αυτό καλό δεν είναι.
3: Άστο να πάει τώρα σου λέω.

0: επιτυχίες.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
6: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
5: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
6: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
5: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα Τζι, Σιφόλι, MC Toussaint Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
13: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Για πάμε λίγο, για πάμε, για να ακούσω, για να δω. Εν τω μεταξύ, τη Ρία Ελληνίδη, όπως ξέρετε, πρώτη τη βγάλαμε εμείς εδώ πέρα ραδιοφωνική στιγμή. Αλλά αυτό το σαφάρι, έτσι και τα ακούσω άλλη μια φορά. Θα έχουμε ιστορίες, σας το λέω. Είναι κολλητικό.
2: Στο μυαλό μου.
1: Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
2: Παιδιά, η Ρία Ελληνίδου, γιατί κάνει ένα story με τα αυγά.
1: Τι?
2: Που λέει.
1: Ποια αυγά, τα έχω χάσει γιατί κάνω την παράσταση.
2: Τη έφτιαξε ο Αλεξάνδρου αυγά.
1: Ναι.
2: Και το σαφάρι το παίζουμε, Γιώργο, εμείς.
1: Δεν πειράζει. Πρώτα θα μας σας λείψει και μετά.
2: Πες μ' άλλα. Λοιπόν, το τι έλεγανε, ο Αλεξάνδρου έκανε ένα story που της έχει φτιάξει μια ομελετίτσα.
1: Μάλιστα.
2: Και λέει αυτή, σε παρακαλώ. Να, βάλτε να τα. Άρα, Γιώργο, είσαι σήμερα. Τι ξεκούραστη.
3: Είναι αυτό που θέλω, αγάπη.
4: Είναι το αυγουλάκι. Επειδή όμως μου αρέσει μόνο το κίτρινο και δεν μου αρέσει το άσπρο. Βάζω το κίτρινο με το άσπρο παντού για να νιώθω ότι όλο είναι το κίτρινο.
3: Και αυτά εδώ.
4: Είναι καφές με νερό και αυτά είναι μπισκότα που κάνουν πολύ καλό στην ψυχολογία μου.
2: Και, ναι, και λέει μετά.
1: Συγγνώμη, έχει. Και έχει λέει. Επεξεργασία το βίντεο γιατί.
2: Όχι.
1: Και λέει μετά. Κάνουν τα μπεμπεκίστικα το ζευγαριό.
2: Ναι, καλέ, τα αυτά τα ωραία. Και λέει μετά το ο Αλεξάνδρου να δω τους επόμενους μήνες θα κάνεις δηλαδή. Και λέω τώρα αυτή, τρώει αυγό.
1: Αλφα.
2: Λέει ξεχώρισε το.
1: Τις επόμενες μήνες της σχέσης, β, τους επόμενους μήνες από τι.
2: Ναι, γιατί ξαφνικά ότι αχ, γιατί το τρως αυτό, αυτό κάνει καλό στην ψυχολογία, το αυγουλάκι κάνει καλό, μωρέ, αλλά δεν μου αρέσει και αυτό θέλω να είναι όλο να φαίνεται ολοκίτρινο. Εγώ σκέφτηκα αυτά, γράφουν και στα σχόλια. Μήπως συμβαίνει.
1: Στο σκιαπόστολο.
2: Κάτι τη.
1: Πότε ρε παιδί μου, πότε βγήκε η σχέση, πότε αυτό.
2: Και να τη λέει, ξέρω αυτά. Φρού, βλέπουν και τώρα άλλο το μικρό που παίζει. Ξέρω εγώ, φρού, φρού.
1: Ναι, αυτό είναι, μπράβο, φρού, φρού.
2: Θέλω κι εγώ ένα.
1: Παπά, δερμάει. Με σόκαρε τώρα, δεν το είχα πάρει χαμπάρι αυτό εδώ το βίντεο.
2: Ξέρω, το κοίταγα πριν και λέω.
1: Βέβαια, πιο πολύ με σόκαρο τρόπο που μιλάνε. Αλλά τρελαθώ εγώ, ε.
2: Ναι, και είδε, του φαίνεται όμω χαριτωμένο. Είναι, εγώ αυτό
1: βράδυ
2: είναι άλλη.
1: Μου, είμαστε και τρεις σε σχέση, έτσι.
2: Ναι.
1: Το μπεμπεκίστικο.
2: Θα σου πω όμως τι με ενοχλεί. Ότι το μπεμπεκίστικο το κάνει η Ρία Ελληνίδου και άλλος λέει γλυκούλα μου, θα στα φέρω εγώ, λέει, και το ανεβάζει ως πολυτέλειο. Άμα κάνω εγώ π.χ. μπεμπεκίστικα ή εσύ ή ο Γιώργος.
1: Ναι.
2: Θα μας παρδιά όλος.
1: Εννοείται.
2: Δηλαδή, σαν να μην έχουμε δικαίωμα εμείς μια μέρα να μπεμπεκίσουμε.
1: Να κάνουμε την μπεμπέκο.
2: Να κάνουμε.
1: Έχεις δίκιο. Γιατί αν εγώ τώρα πάω στο σύντροφό μου και κάνω την μπεμπέκο, μπορεί και να πάθει και να πάθει την κολούλη.
2: Έλα, είναι κόκκινο.
1: Μου χωρίς λίγο το λευκό. Καταρχάς εμείς θα τρώμε όλα σαν τζουγλάρους. Δεν θα χωρίσαμε τίποτα.
2: Αλλά σκέψου όμως να έχεις την απέτηση να σου χωρίσει το μαρουλάκι, να μην έχει το κοκκινάκι μας με το πρασινάκι, ξέρω εγώ, στη σαλάτα.
1: Εγώ δεν το τρώω αυτό και κάνει και εγώ στην ψυχολογία μου.
2: Αν καταρρίσει το ψαράκι. Το κάνουν παιδιά πάρα πολλές κοπέλες πάντως.
1: Συγγνώμη, ήταν αυθόρμητη αντίδραση.
2: Και αγόρια το κάνουν στα κορίτσια επίσης. Τι που έλα, τους έχω πει τις κάλτσες, δεν τις θέλω τις άλλες. Τις μαύρες ήθελα, τις άσπρες.
1: Μπορώ να τρελαθώ.
2: Ναι, υπάρχει όμως αυτό.
1: Ναι, εγώ έχω δει και ζευγάρι που μου λέει και με τέτοιο. Μολάκι, να μου βάλει λίγο το νελάκι. Ειλικρινώς μπορώ να επιτεθώ. Σαν το φίβο,
2: κοίτα,
1: το τιαστό.
2: Εγώ έχω ζευγάρι στην Τρίπολη που μιλάει. Αυτή του λέει μπεμπέ μου και αυτός λέει μολό μου. Είναι μόνιμο. Έχω ένα άλλο ζευγάρι που είναι παπάκια. Τα παπιά. Παπί! Εσύ παπί! Έλα ρε παπί! Είναι συνέχεια. Δηλαδή είναι πρωί μεσημέρι βράδυ παπί.
1: Και λένε την παπιά.
2: Ναι. Και ένα άλλο ζευγάρι στην Τρίπολη.
1: Τι, ένα άλλο ζευγάρι στην Τρίπολη, δεν κοβόλτες.
2: Που λένε νι! Πάμε για καφέ, νι!
1: Εντάξει, αυτούς δεν. Ούτε. Εσύ, έτσι όπως σε ξέρω
2: παλιές
1: τώρα
2: παρέες,
1: τόσα χρόνια.
2: Παλιές.
1: Που μια δεκαετία σε. Πάμε εδώ πέρα, πώς το λένε. Εσύ πραγματικά άντεχες με το.
2: Όχι. Καλά, αφού ήταν στην υπόλοιπη παρέα γελάγαμε. Δηλαδή, πέραμε ο ένας τον άλλο μετά.
1: Α, του στέλνατε για κορίτσι λίγη.
2: Μετά ήμουν μαλά μου. Νι!
1: Αδερφέ, μπορώ να τρελαθώ. Λοιπόν, για να μην τρελαθώ, γιατί εμείς είμαστε βαριά λαϊκά ζευγάρια από ό,τι καταλαβαίνετε. Σας έχω εδώ πράγμα. Το ταξίδι ξεκινάει. Ακούστε τώρα, με την Χελένη Ξηγουής όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με το σύγχρονο, άκου τώρα, αέρο, high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες, έγινε Αγκίστρι, Πάρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr ή στο 210-89-19-800 ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο See More App. Το, κατεβάστε το αυτό το See More App, το έχουμε και εμείς με τον Χάρη.
2: Εγώ έτσι έκλεισα, να ξέρεις τώρα, για καλοκαίρι. Έκλεισα με την εφαρμογή, γιατί παλιά έμπαινα στο site και είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, παιδιά.
1: Είναι
2: και
1: φανταστικό.
2: Για τους κωδικούς σου και για όλα.
1: Και σε ειδοποιεί κιόλας πότε, τι, ποιος πηγαίνει, κάνει, ράνει. Τα έχετε όλα έτοιμα για να μην αργείτε, να μην χάνετε πλοία, να μην. Ελένη Ξήγουες. Λοιπόν, έχουμε και διαγωνισμό, να τον πω.
2: Αμέριξε.
1: Διεκδικήστε διπλά εισιτήρια, λοιπόν, στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 698-104-104 και 6, γράφοντας Ελένη Ξήγουες, όνομα τεπώνυμο, και μπείτε στην κλήρωση. Οι τυχεροί θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή με μήνυμα, γιατί εδώ τους ακούσατε τους προορισμούς. Μιλάμε για Έγινες, μιλάμε για Πάρους, μιλάμε για Σπέτσες, μιλάμε για ό,τι γουστέρνετε.
2: Βεβαίως.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρύβη στο πανηγύρι τρελό. Ο Τιχάνης Χρονόπουλος καπεταναίος.
1: Βεβαίως, η Κατερίνα Ζαρύβη, βασίλισσα του πανηγυριού, είναι εδώ. Σήμερα γιορτάζει η Ιέρια. Ωραίο όνομα. Ιέρια.
0: Να σε λένε Ιέρια.
1: Σε λένε Ιέρια, γιατί όχι. Πολύ ωραίο είναι, παιδιά, να σας πω κιόλας.
0: Μ' αρέσει και εμένα.
1: Και η Πατούλα. Η Πατούλα.
0: Αυτό έχει πανηγύρι σήμερα στην Ιπάτη.
1: Πού είναι η Ιπάτη?
0: Η Ιπάτη, νομίζω, προς Λαμία.
1: Α, στη Λαμία εννοείς έχει πανηγύρι. Ναι. Πού το είδες εσύ ότι έχει πανηγύρι στη Λαμία?
0: Μου το βγάζει ο αλγόριθμος, όλα τα πανηγύρια μου το βγάζει.
1: Α, γιατί εγώ είδα εδώ, ρε παιδιά, έχει κάπου εδώ προς Νέα Σμύρνη συγκρού, σε ένα παραδρομάκο. Είδα, εκτός αν έχει λαϊκή και δεν την έχω παρατηρήσει ποτέ. Έχει λαϊκή τις Τρίτες εδώ στη Νέα Σμύρνη. Γιώργο, που είσαι από την περιοχή.
0: Δεν πάει λαϊκή.
1: Από σύνδεση. Τέλος πάντων, είχε. Τη Δευτέρα έχει. Μήπως το είδα τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα δεν είμαστε εδώ.
0: Πάει λαϊκή.
1: Ναι, τέλος πάντων. Μήπως την κάναν Τρίτη. Εδώ παράλληλα τσιγκρού. Άρα ήταν μια λαϊκή. Άρα άκυρο τη συζητάμε.
0: Μα πρέπει να βλέπουμε πού είναι οι λαϊκές, να ξέρουμε.
1: Πάντως, παιδιά, είναι η Οσία. Ωραίο. Είναι η Οσία Ιέρια.
0: Αυτή τώρα για να είναι Οσία Ιέρια πρέπει να ήταν κάτι πολύ χριστιανικό.
1: Κάτι πολύ ιερό, λες εσύ τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, η Οσία Ιέρια. Αχ, δεν υπάρχει υπόμνημα στο συναξάρι. Αλλά ξέρουμε ότι πέθανε 3 Ιουνίου εν ειρήνη.
0: Ναι.
1: Πολύ λίγα στοιχεία γνωρίζουμε για αυτήν, αλλά έζησε στην Μεσοποταμία, παιδιά. Αλλά είχε. Ήταν θεία της πανέμορφης Φεβρονίας.
0: Η Φεβρονία την είχαμε βρει για την προηγούμενη φορά. Ήταν φανταστική.
1: Ναι. Λοιπόν, και πήγανε βόλτα στον Παρθενώνα.
0: Ορίστε.
1: Α, τι λες. Κάτσε να δούμε τώρα, εδώ έχει ζουμάκι. Και η Ιερία. Ιέρια, ναι, ζήτησε να μιλήσει στον Παρθενώνα με την ανιψιά της, τη Φεβρονία, που έμενε πέριξ του Παρθενώνος. Α, αναφιώτηκα, δηλαδή, έμενε. Εκείνη την ώρα, λοιπόν, είδε ότι η ανιψιά της είναι πολύ χριστιανή και κατάλαβε ότι θέλει και η ίδια να ασχοληθεί πάρα πολύ με τον Χριστό.
0: Α, το κατάλαβε.
1: Γέμισε η ψυχή της Ιέριας κατάνοιξη και όλο το βράδυ έμεινε άγρυπνη και έχισε πολλά δάκρυα σε σημείο που χαρακτηρίστηκε η περιοχή γεμάτη ποταμούς δακρύων.
0: Πω πω πω, ήταν και drama queen. Drama Ιέρια.
1: Γύρισε πίσω στο σπίτι της, είπε ότι συνάντησε τη Φεβρονία και τους είπε: όλη η οικογένεια, ελάτε να γίνουμε χριστιανοί, να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της ανιψιάς.
0: Μπράβο, όλη η οικογένεια όπως είστε, ελάτε.
1: Όμως τι έγινε? Πιάσαν τη Φεβρονία και την έκαναν βασανιστήρια.
0: Αλίμονο που δεν θα πηγαίναμε σε αποκεφαλισμούς.
1: Η Ιέρια πήγε και τα είδε.
0: Και έπαθε σοκ.
1: Μπήκε στα βασανιστήρια, κάτσε να ουρλιάζει, λέει, με κραυγές. Αλλά μπας και σταματήσουν.
0: Έχουμε τέτοια λεπτομέρεια, ότι άρχισε να ουρλιάζει με κραυγές.
1: Ναι, μπας και τις σταματήσουν.
0: Αλλά
1: αγρίεψε ο Σελήνος ο στρατηγός.
0: Σελήνος, λέγοντας.
1: Και τις έκουψε το κεφάλι.
0: Μπράβο.
1: Εν ολίγης.
0: Αυτή ήταν και μια λογική αντίδραση τότε.
1: Θα το καταλάβω.
0: Κάτι συγκεκριμένο έχει, νομίζω, η θρησκεία μας στους Αγίους με αποκεφαλισμούς.
1: Συγκεκριμένο, τι, άλλη κατηγορία.
0: Ναι, κάτι χαρακτηριστικό.
1: Α, μάλιστα. Κοίτα, σώμη τη Φεβρονία. Το μάθαμε
0: γι' αυτό. Πολύ ωραία.
1: Μοναχή Φεβρονία δεν είναι εκεί η Ναταλία Λιονάκη?
0: Βεβαίως. Βεβαίως Φεβρονία. Γιατί και η Ναταλία Λιονάκη ήταν καλονή, οπότε πήγε και αυτή στην όμορφη. Ξέρετε. Το φύλαξε, μου λέει, κάτσε τώρα.
1: Τι θα είμαι, άσκηβε.
0: Άκυβε είμαι εγώ. Γιατί όχι. Μπράβο. Έξυπνο το σκέφτηκες, Ναταλία Λιονάκη μου. Ακούστε τώρα. Η μέρα γεμίζει με δραστηριότητες και η ζέστη αρχίζει και ανεβαίνει. Το ζούμε όλοι. Οπότε η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Έχουμε έντονους ρυθμούς, άθληση κάποιοι, ζέστη, βέβαια και εγώ τώρα αθλούμαι. Έχω ένα εξώστη που τον ανεβοκατεβαίνω με σκάλες 8 φορές.
1: Το καταλαβαίνω τώρα. Αυτό πήγαινε, αλλά τραγούδα επίσης, πνευμόνια, όλα.
0: Όλα χάλια. Γι' αυτό έχουμε το Dextro Light Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2. Είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Αχ, αυτό πρέπει να δοκιμάσω. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακαλύψτε λοιπόν τη δροσιά του Dextro Light Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολευτικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται με τη δική σου καθημερινότητα όποια και είναι η στιγμή. Ωραία ιδέα για το παγουρίνο που έχουμε. Κλάφ να ρίχνεις, ναι, μέσα και να πίνεις και να έχει και γεύση. Γιατί και το νερό σκέτο κάποια στιγμή δεν πίνεται.
1: Και άμα έχει γεύση, το πίνεις και πιο πολύ.
0: Αμέ.
1: Γιατί έτσι.
0: Κάπως. Ναι, ναι.

0: Παντρεύτηκε και η Dua Lipa.
1: Αχ,
0: the
1: ναι.
0: World is healing.
1: Βεβαίως. Συμπαθητικό ζευγάρι εμένα μου κάνει. Και αυτός μου κάνει συμπαθητικός.
0: Αυτός μου κάνει πολύ τυπάρα εμένα.
1: Και εμένα μου κάνει έτσι ο χαλαρός, ωραίος. Ωραίο κουστούμι, γιατί λέμε όλο και την Dua Lipa. Αλλά και αυτό
0: πάρα
1: το
0: πολύ ωραίο.
1: Μονόχρωμο, όλο αυτό το μπλε το περίεργο.
0: Ρε, εμείς το Μποντζόρνο δεν το πέτυχα. Φαντάζομαι στο Σούπερ Κατερίνα το.
1: Το ξετινάξαμε.
0: Γιατί
1: βίντεο,
0: ξέρω.
1: Αφιέρωμα, αναφορά στην Μπιάνκα Τζάγκερ, όλο.
0: Μπράβο, γιατί ξέρω γιατί
1: Κατερίνα. Μόδας.
0: Να ναι. ρωτήσω κάτι, τι φόραγε, ένα λευκό φόραγε η Dua Lipa, ένα καπέλο.
1: Η Dua Lipa φόραγε αυτό το. Ταγερέ, πώς να το πω τώρα, σακάκι. Με αυτό, με τη φούστα σκεπαρέλι. Με το καπέλο που δεν είναι σκεπαρέλι, είναι κάποιο άλλο σχεδιαστή καπέλων, τεράστιο.
0: Ναι.
1: Το οποίο ίδιο ρούχο, σχεδόν ίδιο ρούχο, ήταν μια αναφορά τιμητική στην Bianca Jagger, που είχε παντρευτεί το Mick Jagger πάλι σε δημαρχείο.
0: Με καπέλο λευκό
1: το 71. Εκείνη στο καπέλο είχε και λίγο πέπλο, αν ήθελε το κατέβαζα, δεν το είχε κατεβάσει.
0: Ναι.
1: Το είχε να ανεμίζει πίσω. Πολύ ίδιο ντύσιμο, αλλά δεν είναι αντιγραφή. Είναι αυτό που είναι τώρα πολύ της μόδας, που κάνουν ένα ντύσιμο, παραπέμπει σε ένα παλιότερο ντύσιμο, σαν αναφορά ότι τιμάω αυτό το κομμάτι της μόδας. Και τι
0: τώρα.
1: Να βάζε μωρέ στο δημαρχείο με τρεις καλεσμένους, να βάζε νηφικό.
0: Έφτιαξε
1: ένα πολύ ωραίο ρούχο.
0: Ήτανε σε στενό κύκλο.
1: Καλά, από ό,τι είδα εγώ λίγο. Ήταν πέντε άνθρωποι, έξι. Ήταν η μάνα αυτού νου. Εγώ αναγνώρισα τον πατέρα της Dua Lipa, την αδερφή της, τη Ρίνα Λίπα.
0: Και αυτή όμορφη, ε!
1: Καλή όμορφη κι αυτή. Και εκεί δηλαδή μόνο οικογένεια. Μόνο οικογένεια. Τι ήθελα να πω, ναι, στο δημαρχείο αυτό που είναι πολύ ιστορικό.
0: Ναι.
1: Yves Saint Laurent ήταν το της Jagger. Αυτό η νύση είναι Σκεπαρέλη.
0: Oh.
1: Φεραγκάμο, είτε σε έχω γίνει όλα.
0: Μα ναι.
1: Φεραγκάμο, ο Κάλλουμ.
0: Για τον γκάμο, φεραγκάμο.
1: Αλλά την Παρασκευή ξεκινάει το Γλέντι στο Παλέρμο. Της Ιταλίας, τρεις μέρες γλέντι.
0: Γιατί ο γαμπρός είναι από εκεί?
1: Όχι, τους άρεσε και πήγαν εκεί. Αυτός είναι Βρετανός, είναι Λονδίνο, γέννημα θρέμα.
0: Καλή νέα,
1: και η Dua Lipa μεγαλωμένη στο Λονδίνο, τέλος πάντων.
0: Ναι, Κόσοβο και Κοσοβάρα.
1: Ναι, είχε γυρίσει στο Κόσοβο και ξανά φύγε, δεν το ήξερα αυτό.
0: Έχει τρέλα με το Κόσοβο.
1: Έχει μείνει και τρία χρόνια Κόσοβο.
0: Ναι. Η γειτόνισσα εδώ, Μπάλκαν, Μπάλκαν, ναι, βέβαια, Κοσοβάρα.
1: Α, το χωριό της. Στο Παλέρμο τους άρεσε πολύ και εκεί σε ένα λέει θέρετρο που είναι, παιδιά, αυτό είδα εγώ, είναι φοβερό. Το δείξαμε και το θέρετρο που είναι με ηλιοβασιλέματα, με αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Θα κάνει τρίμερο πάρτι που θα είναι, λέει, πολύ από το χώρο της μόδας, γιατί το πάει πολύ φασιονίστα
0: εκεί. Το πάει φασιονίστα η Dua.
1: Πολύ. Τελικά νομίζω ότι τώρα για να καταξιωθείς πρέπει να είσαι και λίγο φασιονίστα. Τις βλέπεις ότι κάνουν μεγάλους.
0: Θέλει ένα statement.
1: Και το Generacop τους σχεδιαστές φτιάχτηκε. Εδώ που τα
0: ξέρει
1: λέμε.
0: Τι κάνει η Dua. Κοσμοβάρα είναι, δεν γαζί. Τέλος πάντων, να ζήσουν τα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Να ζήσουν τα παιδιά. Τώρα εσείς που δεν μπορείτε να πάτε στο Παλέρμο, αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, έχουμε την απάντηση. Μην το σκεφτείτε μακριά. Το Origins Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Origins Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παίζει τα δικά σου.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά
4: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
9: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
8: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
9: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
10: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
11: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
12: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
13: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
14: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
15: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
16: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
17: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
18: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
19: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
20: Αλλά
21: το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
5: εξπρές. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
22: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Αλλά κατέρι να ζαρίφει.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: εξπρέσεις. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 9.88 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα

0: Το μαγαζί μαζεύεται να φύγω και εγώ να πάω για πρόβα.
1: Προβάρα τώρα, παιδιά, είπαμε
0: τώρα
1: θέατρο
0: Άλσος
1: ΔΕΗ. Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, σωστά.
0: Τόση φουστάνα δεν έχω φορέσει τη ζωή μου όλη.
1: Ναι.

0: φράκο θα το φοράγα λευκό.
1: Μόνο το φράκο, τι είναι φραντί, που το λες. Είναι φαρδί, είναι αντρικό, δεν είναι όμως το φράκο.
0: Ναι, το φράκο που φοράνε οι
1: άντρες. Θα το κάνεις πιο γυναικείο σύρα.
0: Ναι, αλλά θα είναι ανοιχτό μπροστά, να είναι με τέτοιο. Να είναι με ντεκολτέ, δηλαδή να κλείνει εδώ με τα κουμπιά, να είναι φράκο πίσω πιο μακριά.
1: Εγώ πιστεύω θα βάλεις λευκό,
0: ναι,
1: έτσι, κλειστό σακάκι, τύπου Dua Lipa, και από κάτω μια παντελονάρα.
0: Φαρδιά που να μοιάζει
1: λευκή,
0: με φούστα.
1: Λευκή.
0: Μπράβο.
1: Λευκή, παντελονάρα.
0: Το βλέπα έτσι.
1: Έτσι πιστεύω θα πας.
0: Ναι, καλέ, τι...
1: Δεν πιστεύω ότι θα βάλεις νηφικό.
0: Πεθαίνω που το σχεδιάζουμε ότι είναι, γιατί...
1: Ποιοι, άμα το καλώς σκεφτείς. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας μια εικόνα του πώς θα είναι...
0: Ρε παιδιά, το λέω και το είχα πει και σε πολλές συνεντεύξεις. Το πιστεύεις ότι δεν έχω φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου με νηφικό. Σαν παιδί που κάθονται οι κοπέλες και λένε...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, φρίκι φιζούλα.
1: Δεν έχεις δει ένα και να πεις εγώ θα το βάζα αυτό. Α, αυτό θα το βάζα.
0: Νηφικό.
1: Ναι.
0: Ποτέ. Κουστούμι όμως αντρικό έχω δει.
1: Πάντως, εγώ πήγα σε ένα γάμο το Σάββατο εδώ στην Αθήνα που είχα ένα γάμο και μ' άρεσε πολύ γιατί αυτή η φίλη μου έβαλε πολύ δίσκο ντύσιμο, δηλαδή παντελόνα με παγέτα όλο.
0: Λευκή. Ιβουάρ.
1: Πώς το λένε αυτό. Ροζ γκολντ ασημένιο.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ένα περίεργο. Από πάνω φανελάκι λευκό με κάποιες λεπτομέρειες παγέτας και από πάνω απλά ξέρετε τι κάνει. Είχε φτιάξει πέπλο. Που ήταν τα μαλλιά της έβγαινε.
0: Ποια είναι αυτή η θεάρα.
1: Σαν να κούλωνε δηλαδή το πάρτι ντύσιμο. Η φίλη μου η Αντιγόνη που γνωριστήκαμε στην Αστυπάλαια το καλοκαίρι.
0: Θεά.
1: Αλλά ήταν πάρτι ντύσιμο. Είχε λίγο νηφικέ, αλλά κυρίως ήταν δίσκο πάρτι. Ναι. Όπως το κάναμε κι εμείς. Τύπου το κάναμε σαν να μην θέλαμε να το κάνουμε.
0: Κουκουρούκου. Κατάλαβα. Μπράβο. Μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε Κίμη.
0: Αμέ τη λατρεύω.
1: Δεν έχω πάει ποτέ στην Κίμη. Είναι ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Από τα πιο ωραία σημεία της Εύβοιας.
1: Καλά, το Κίμη Παλάς είναι φοβερό ξενοδοχείο, παιδιά. Και σας δίνουμε τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό. Έχει και σουίτες, παιδιά, το Κίμη Παλάς που είναι φοβερές. Έχει τζάκια, χαλατζάκια, δεν το θέλετε τώρα. Έχει πισίνες, έχει θέα τη θάλασσα.
0: Υπερπαραγωγή,
1: Και βλέπεις και το Αιγαίο, παιδιά. Φοβερό ξενοδοχείο. Σας δίνουμε λοιπόν παρέα με το hellogreece.gr ένα υπέροχο τριήμερο για να πάτε στην Κίμη. Το δίνουμε την Παρασκευή. Κίμη Παλάς, κενό ονοματεπώνυμο. Viber 698-104-1046.
0: Ωραίο δώρο για εσάς που δεν θέλετε καράβια, πράγματα, θάματα, γιατί η Εύβοια πραγματικά είναι. Δεν το έχετε πάρει πολύ χαμπάρι. Η ομορφιά που έχει η Εύβοια δεν υπάρχει. Παραλίες,
1: ναι.
0: Φαγητό, φιλοξενή. Είναι φανταστικά, παιδιά, και στην Κίμη. Θα πάρετε και τον μπακλαβά.
1: Τι έχει μπακλαβά η Κίμη?
0: Ακούστε, Κίμη Κάριστος έχουν τον μπακλαβά αυτό που είναι με 100 φύλλα.
1: Κάτω, η Κάριστος είναι προς Κίμη.
0: Είναι κοντά.
1: Α, δεν έχω πάει καθόλου εκεί, παιδιά.
0: 100 φύλλα ο μπακλαβάς.
1: Πόση ώρα κάνει να φτιαχτεί αυτός?
0: Άστο, το φτιάχνει όλο το χωριό σου, λέει. Το κάνουν τώρα και με προκάτ, αλλά το κάνουν και με κανονικά και είναι, παιδιά, σαν πύργος από φύλλα και είναι όλο σιροπιαστό και μέσα έχει τέτοιο αμύγδαλο.
1: Έλα, φαντάζομαι εκεί που έχετε και
0: πολύ
1: φαγητά και
0: πράγμα.
1: Όλα και έχει κουζίνες και εστιατόρια, θα έχει και μπακλαβά.
0: Πολύ ωραίο πράγμα.
1: Κίμης. Λοιπόν, καλή πρόβα.
0: Έγινε, σας περιμένω αύριο να δείτε την Τζενεράλε.

0: throwback επιτυχίες.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρεις.
6: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
7: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
9: Express. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλε. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
11: Ρυθμός 988.
12: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά. Με νέες ιδέες που γίνονται πράξη. Έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον, μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia-espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
14: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
13: Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
14: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
15: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
16: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
15: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
17: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
15: 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
4: Η επιτυχία του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
6: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Ρυθμός
0: 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 98.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σουγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
2: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
6: Περισσότερη μουσική.

οι επιτυχίες του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Ρυθμός.
1: 988.
2: Η ζωή μας έχει ρυθμό.
3: Ρωτάει.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Τραγουδάτε εδώ!
3: Σε ψάχνω να σε ξανά. Δεν είσαι εδώ. Εσύ σε λάθος αγκαλιά. Κομμάτια εδώ. Η απουσία σου γκρεμός. Κι ούτε ένα φως.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: 92,8. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραβάνω.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.
3: Θέλεις ξανά.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: Ρυθμός 98.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: καλά.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Περισσότερη μουσική.
4: Του σήμερα.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
2: Γεια

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύπη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
8: Παναγιά κανάλα.
9: Έτοιμο, ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
10: Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
12: Περισσότερη μουσική.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: πίσω. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
0: Περισσότερη μουσική
4: και

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
5: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
4: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ.

0: χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι.
1: Ρυθμός 988.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική.
2: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
1: Η επιτυχία του σήμερα.